ήταν τα πέντε κομμάτια για πιάνο με τέσσερα χέρια του Ούγγρου συνθέτη Γκιόργκε Λίγκετι 1923-2006. Ερμήνευσε το ντουο Δελβάγε. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026 ακολουθεί η σονάτα για πιάνο με τέσσερα χέρια του Φρανσίς Πουλένκ. Αποτελείται από τρία μέρη, πρελούδιο, ρουστίκ, φινάλε.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο με τέσσερα χέρια του Φρανσίς Πουλένκ. Ερμήνευσε το ντουο Del Valle. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026, ακολουθεί το βάλς στην εκδοχή για δύο πιάνα του Μωρίς Ραβέλ.

Ακούσαμε το βάλς στην εκδοχή για δύο πιάνα του Μωρίς Ραφέλ. Ερμηνεύσε το ντουο Del Valle. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026, ακολουθούν τα τρία πρελούδια για πιάνο του George Gershwin σε μεταγραφή του ντουο Del Valle για δύο πιάνα. Τα τρία πρελούδια φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις. Allegro ben ritmato e deciso, andante con moto agitato.

Ακούσαμε τα τρία πρελούδια για πιάνο του George Gershwin σε μεταγραφή του ντουο Del Valle για δύο πιάνα. Ερμήνευσε το ντουο Del Valle. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026 ακολουθεί η σουίτα Scaramouche έργο 165β του Darius Milhaud σε εκδοχή για δύο πιάνα. Τα τρία μέρη της σουίτας είναι τα ακόλουθα: Vif, Moderé, Brasileira.

Από το ντουο Δελβάγε ακούσαμε τη σουίτα Σκαραμούς, έργο 165 β του Νταριούς Μιγιό, σε εκδοχή για δύο πιάνα. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026, ακολουθεί η φαντασία για δύο πιάνα του Αυστραλού βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Πέρσι Γκρέιντζερ 1882-1961 πάνω στην όπερα Porgy and Bess του George Gershwin.

Από τον ντουο Del Valle ακούσαμε τη φαντασία για δύο πιάνα του Αυστραλού βιρτουόζου πιανίστα και συνθέτη Percy Grainger 1882-1961 πάνω στην όπερα Porgy and Bess του George Gershwin. Από το ίδιο ρεσιτάλ που δόθηκε στη Μαδρίτη στις 6 Μαΐου 2026 ακολουθεί εκτός προγράμματος το Vals Misette, η αναχώρηση από τα κύθυρα για δύο πιάνα του Francis Poulenc.

Το ντουο Del Valle ερμήνευσε εκτός προγράμματος το Vals Misette, η αναχώρηση από τα κύθυρα για δύο πιάνα του Francis Poulenc. Ακολουθεί ως δεύτερο και τελευταίο encore του recital ο τελετουργικός χορός της φωτιάς του Manuel de Falla σε μεταγραφή για δύο πιάνα.

ήταν ο τελετουργικός χορός της φωτιάς του Μανουέλ Ντεφάγια σε μεταγραφή για δύο πιάνα. Ερμήνευσε το ντουο Del Valle. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το συμφωνικό ποίημα «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» του George Gershwin. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μελβούρνης διευθύνει ο Χόρχε Μεστέρ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» του George Gershwin. Τη συμφωνική ορχήστρα της Μελβούρνης διεύθυνε ο Χόρχε Μεστέρ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για όμποε και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ. Η σονάτα γράφτηκε το 1962 εις μνήμην του Σεργέη Προκόφιεφ. Τα τρία μέρη είναι τα ακόλουθα: Ελεγεία, Σκέρτσο, Θρήνος. Ερμηνεύουν η ομποίστα Ήβα Σταϊνό και η πιανίστα Γκάλια Κολάροβα.

Ακούσαμε τη σονάτα για όμποε και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ. Ερμήνευσαν η ομποίστα Ήβα Στάινο και η πιανίστα Γκάλια Κολάρβα. Επόμενη επιλογή του BBC, η Σεγοβιάνα για κιθάρα, έργο 366 του Νταριού Σμιγιά. Ερμηνεύει ο Χέικι Μάτλικ.

Ακούσαμε τη Σεγοβιάνα για κιθάρα, έργο 366 του Νταρίους Μιχιό. Ερμηνεύσε ο Χέικι Μάτλικ. Ακολουθεί το Μισερέρε, έργο 44, του σύγχρονου Πολωνού συνθέτη Χένρικ Γκουρέτσκι, 1933-2010. Τη χοροδία της Δανέζικης ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γέσπα Κόουβ Γιάρενσεν.

ήταν το Miserere, έργο 44, του σύγχρονου Πολωνού συνθέτη Henryk Górecki, 1933-2010. Τη χοροδία της Δανέζικης ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Jesper Kove Jørgensen. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 119 του Σεργέη Προκόφιεφ. Αποτελείται από τρία μέρη. Αντάντε γκράβε σε ντο μίζωνα, με πολλές ακόμη αλλαγές στο τέμπο, μοντεράτο αντάντε ντόλτσε σε φα μίζωνα και αλεγκρό μανών τρόπο σε ντο μίζωνα. Τον βιολοντσελίστα Κλάουντιο Μπόρκες συνοδεύει η πιανίστα Άννα Μαρία Καμπίστρους.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, έργο 119 του Σεργέη Προκόφιεφ. Τον βιολοντσελίστα Κλάουντιο Μπόρκες συνόδευσε η πιανίστα Άννα Μαρία Καμπίστρος. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίφωνο μαδριγάλι Ακουίλα Άλτερα, του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Γιάκοπο Νταμπολόνια. Θα το ακούσουμε σε οργανική εκδοχή. Ερμηνεύει το σύνολο Μιλενάριουμ.

ήταν το τρίφωνο μαδριγάλι Aquila Altera του Ιταλού συνθέτη του 14ου αιώνα Jacopo da Bologna. Το ακούσαμε σε οργανική εκδοχή από το σύνολο Millenarium. Ακολουθεί η Βιλανέλα για κόρνο και πιάνο του Paul Dicat. Γραφτήκε το 1906 ως κομμάτι εξετάσεων των σπουδαστών κόρνου στο οδείο του Παρισιού. Θα ακούσουμε τη Βιλανέλα σε μεταγενέστερη εκδοχή για κόρνο και ορχήστρα, η οποία δεν φέρει την υπογραφή του συνθέτη. Σολίστη είναι ο κορνίστας Έσα Τουκία. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάικλ Άντελσον.

Ακούσαμε τη Βιλανέλα για κόρνο και πιάνο του Πολ Ντίκα σε ορχιστρική εκδοχή άγνωστο. Σολίστη ήταν ο κορνίστας Έσα Τουκία. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάικλ Άντελσον. Επόμενη επιλογή του BBC, οι παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ρόμπερτ Σούμαν για πιάνο, έργο 20 της Κλάρα Σούμαν. Ερμηνεύει ο Γιώργη Γκίγκας.

Από τον πιανίστα Γιώργη Γκιγκασβίλη ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Ρόμπερτ Σούμαν, έργο 20 της Κλάρα Σούμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, η τρίο σονάτα για δύο φλάουτα και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνα, Σμίτερ 1039 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Αποτελεί μεταγραφή της σονάτας για βιόλα νταγκάμπα και τσέμπαλο, Σμίτερ 1027 του ίδιου συνθέτη. Τα τέσσερα μέρη είναι τα ακόλουθα. Αντάτζο, αλέγκρο μανών πρέστο, αντάτζο επιάνο πρέστο. Παίζουν μέλη του συνόλου Αουτζέλετ.

Ήταν η τρίο σονάτα για δύο φλάουτα και μπάσο κοντίνουο σε σολ μίζωνας, Μιντερχίλια 39 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Όπως είπαμε, αποτελεί μεταγραφή της σονάτας για βιόλα νταγκάμπα και τσέμπαλο, Μιντερχίλια 27 του ίδιου συνθέτη. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Αουτζελέτη. Επόμενη επιλογή του BBC, οι τρεις γυμνοπαιδίες της Αυστραλέζα συνθέτριας και μουσικοκριτικού Peggy Glanville Hicks, 1912-1990. Τη συμφωνική ορχήστρα του Σίδνη διευθύνει ο Μάιερ Φρέντμαν.

Ήταν οι τρεις γυμνοπαιδείες της Αυστραλέσσας συνθέτριας και μουσικοκριτικού Peggy Glanville Hicks 1912-1990. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Σίδνεϊ διεύθυνε ο Μάιερ Φρέντμαν. Επίλογος της εκπομπής μας το Magnificat για πεντάφωνη χοροδία του σύγχρονου Εσθονού συνθέτη Άρβο Πέρτ, γεννημένου το 1935. Ερμηνεύει η λιθουανική χοροδία δωματίου Γιώνα Μούζικα υπό τον Βάκλοβας Αουγκουστίνας.

Ακούσαμε το Magnificat για πεντάφωνη χοροδία του σύγχρονου Εσθονού συνθέτη Άρβο Πέρτ, γεννημένου το 1935. Ερμήνευσε η λιθουανική χοροδία δωματίου Γιώνα Μούζικα υπό τον Βάκλοβας Αουγκουστίνας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Με ένα πιάνο τρίο θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Πιάνο τρίο νούμερο 2, όπως 87, σε ντο μίζωνα. Johannes Brahms. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro.

Piano Concerto σε Do Dies Ελλάσσονα, Francis Poulenc. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegretto. Σολίστ, François René Duchable. Παίζει η Rotterdam Philharmonie Orchestra και διευθύνει ο James Coulon. Orchestra και διευθύνει ο James Coulon.

Wolfgang Amadeus Mozart. Σονάτα για δύο πιάνα σε ρε μίζωνα και η V448. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro con Spirito. Ερμηνεύουν Eric και Tapia Hetschek.

Franz Liszt, Hungarian Rhapsody νούμερο 5 σε μη ελάσσονα. Παίζει η London Symphony Orchestra και διευθύνει ο Ανταλτοράτη.

Η κυρία Ράχα Αροντάκη. Η κυρία Ράχα Αροντάκη ερμηνεύει Ντομένικο Σκαρλάτι. Σονάτα σε σολελάσσονα K30.

Ο Γκλεν Γκούλντ ερμηνεύει Johann Sebastian Bach, συμφωνία νούμερο 9 σε φαελάσσονα BWV 795.

Θα ακούσουμε τη σύνθεση του Leo Delib «Pizzicato from Sylvia». Παίζει η Orchestre Capitole de Toulouse και διευθύνει ο Michel Plasson.

Από την ταινία «Αποκάλυψη τώρα» ακούμε το θέμα «The Ride of the Valkyries» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Παίζει η Συμφωνική της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Ευγένη Τσερκάσοφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Και μην ξεχνάτε, όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ιντιάδης είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου. Ο Γιώργος Θεοδωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και ο Τζουζέπε Ντι Στέφανο είναι σήμερα στο ξεκίνημα από τον χορό μεταμφιασμένων.

Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με τον Τζουζέπε Ντι Στέφανο από το χορό Μεταμφιεσμένων και πηγαίνουμε σε ένα συνθέτη γερμανικής μεν καταγωγής που έζησε όμως ολόκληρη τη ζωή του ως Kapellmeister στην Ολλανδία. Πρόκειται για τον Christian Ernst Graf. Ξέρω ότι τον ακούμε πολύ συχνά. Ως Graf ήταν το όνομά του στα γερμανικά, αλλά το δεύτερο A, το δεύτερο Α ήρθε λόγω της Ολλανδίας. Θα ακούσουμε μια σύντομη συμφωνία του, έζησε πάρα πολύ νωρίς, 1723 ήταν η χρονιά που γεννήθηκε, τη συμφωνία του σε Ρε Μίζωνα από το έργο 14. Αλέκρο, αντάντε και πρέστο, τα τρία μέρη με τη νέα Ολλανδική Ακαδημία υπό τη διεύθυνση του Σάιμον Μέρφη.

Ένα συνθέτης από την Ολλανδία, και δεν ακούμε πολύ συχνά τέτοιους συνθέτες, δεν έχουμε ακούσει ποτέ μαζί τη μουσική του Christian Ernst Graff, του συνθέτη που έζησε από το 1723 μέχρι το 1804, γερμανικής καταγωγής, αλλά όλη του τη ζωή την έζησε εκεί. Δεν έχει πάρα πολλά έργα, ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά έργα, εκτός από την συμφωνία που ακούσαμε. Υπάρχει μια ακόμη συμφωνία, ένα κονσέρτο για τσέλο και μερικά φωνητικά έργα που έχει γράψει ο συνθέτης αυτός, ο Christian Ernst Graff, αλλά παρόλα αυτά έχουμε στη διάθεσή μας μερικά ακόμη έργα και θα τα ακούσουμε σε επόμενες συναντήσεις. Τώρα πηγαίνουμε στη φωνή του Nat King Cole που τραγουδάει το It's on the Paper Moon.

Nothing Cool, λοιπόν, It's on the Paper Moon, και τον ίδιο ακριβώς ρόλο που έπαιζε στο Λεωφορείο Απόθος την πρώτη εκδοχή το τραγούδι αυτό, έπαιξε στην δική μας εκδοχή, την ελληνική, το Χάρτινο το Φεγγαράκι του Μάνου Χατζηδάκη. Εμείς το ακούμε τώρα από τον Χρήστο Ζερμπίνο και τον Μίλτο Λογιάδη, ακορντεόν και πιάνο δηλαδή.

Χρήστος Ζερμπίνος και Μίλτος Δογιάδης ερμήνευσαν Μάνο Χατζηδάκη, ερμήνευσαν το χάρτινο το φεγγαράκι και ένα ακόμη τραγούδι του Χατζηδάκη, αυτή τη φορά από την πορνογραφία, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και με τον Βασίλη Λέκα.

Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και βεβαίως Βασίλης Λέκας εδώ και ο Χρήστος Τσιφάκης, ένας εξαιρετικός κιθαριστής, ο οποίος παίζει φλαμένκο, παίζει τζαζ, παίζει σόλο, κιθάρα κλασική, και ανάμεσα στα πιο πρόσφατα έργα του είναι η Φλαμένκο Όντιση, μια οδύσσια του φλαμένκο αν θέλετε, ένα έργο γραμμένο και σχεδιασμένο ή μάλλον μεταγραμμένο για κιθάρα και ορχήστρα δωματίου από τον Μιχάλη Τραβλό. Θα ακούσουμε την Εσκομπίγια από το έργο αυτό, από τη Φλαμένκο Όντιση του Χρήστου Τσιφάκη.

Ο Χρήστος Τσιφάκης παίζει κιθάρα εδώ και μαζί του ο Γιάννης Παπαγιαννούλης παίζει κρουστά, ή μάλλον πιο σωστά μαζί με τα κρουστά παίζει και παλαμάκια, με αυτόν τον τρόπο που σχετίζεται με το φλαμένκο σε αρκετά μεγάλο βαθμό από την φλαμένκο όντιση του Χρήστου Τσιφάκη. Τώρα, ένας συνθέτης, ο Μάρκος Οφιανόπουλος, ο οποίος ζούσε στην Τεργέστη, μαζεύει μερικά τραγούδια που έρχονται από τον 13ο και τον 14ο αιώνα και τα ενορχιστρώνει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πρόκειται για ιταλικά κοσμικά χριστιανικά τραγούδια και εμείς από το υμνολόγιο της Κορτόνας ακούμε τώρα την Γεωργία Μπαλαμπίνη και την Μαγδαληνή Καλοπανά, σοπράνο και όργανο.

Γεωργία Μπαλαμπίνη, σοπράνο, Μαγδαληνή Καλοπανά στο εκκλησιαστικό όργανο και από το υμνολόγιο της Κορτόνας στην μεταγραφή και την επεξεργασία του Μάρκου Σοφιανόπουλου. Έργα κοσμικά χριστιανικά τραγούδια λοιπόν από την Ιταλία ήταν αυτά. Και θα φύγουμε από την Ιταλία, θα φύγουμε και από την Ελλάδα και θα φτάσουμε στην Νορβηγία για να συναντήσουμε τη μουσική του Edvard Grieg και μάλιστα τη μουσική που έχει γράψει στο στυλ της εποχής του Μπαρόκ. Πρόκειται να ακούσουμε κάτι που έρχεται από την σουίτα από την εποχή του Holberg, το πρελούδιο της Αραμπάντα και το Ρικοντόν, έτσι όπως την ερμηνεύει η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών υπό την διεύθυνση της Αϊώνα Μπράουν.

Φτιάξαμε μια μικρότερη σουίτα από την σουίτα Χόλμπερκ ή από την εποχή του Χόλμπερκ, όπως ήταν ολόκληρος ο τίτλος του έργου 40 του Έντουαρντ Γκρίγκ, ένα έργο που γράφτηκε το 1884 πρώτα για σόλο πιάνο και στη συνέχεια ένα χρόνο αργότερα για ορχήστρα, ένα έργο με αφορμή τη 200η επέτειο από τη γέννηση του δανονορβηγού θεατρικού συγγραφέα και φιλοσόφου Λούντβιχ Χόλμπερκ. Πρόκειται για ένα έργο που έρχεται να φέρει πίσω τις φόρμες των χωρών της εποχής του Μπαρόκ, ακριβώς τη μνήμη του Χόλμπερκ 200 χρόνια από τη γέννησή του. Ακόμα πιο παλιά θα μας πάει ένα άλλο νορβηγικό σχήμα, το Trio Medieval, θα μας πάει στο 778, όταν το άσμα του Ρολάνδου αναφέρεται στη μάχη που γίνεται εκεί στα Πυρηναία. Είμαστε στη διάρκεια της βασιλείας του Καρλομάγνου. Το Trio Medieval, σε ένα πολύ μικρό βεβαίως απόσπασμα από το τεράστιο αυτό έργο της γαλλικής λογοτεχνίας.

Στο 778 λοιπόν, και στο τραγούδι «Στο άσμα» του Ρολάντου, αν προτιμάτε, στο «Σανσόν ντε Ρολάν», μας πήγαν οι τρία μιντίβαλα από την Νορβηγία. Ο Ματίας Σάικ είναι επίσης Νορβηγός και ένας από τους τουλάχιστον τρεις σπουδαίους τρομπετίστες που έρχονται από αυτή τη χώρα. Από το δίσκο του «When We Live» που ηχογραφήθηκε για την ECM, θα ακούσουμε τη σύνθεση που κλείνει το άλμπουμ, το «Begging».

Στον χώρο της jazz υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σπουδαίοι τρομπετίστες που έρχονται από την Νορβηγία, ο Νίλς Πέτερ Μολβέρ, ο Άρβε Χένριξεν και αυτός που ακούσαμε, ο Ματίας Άικ, σε ηχογράφηση για την ECM. Βεβαίως υπάρχουν σχήματα πάρα πολλά που ασχολούνται με την παράδοση την νορβηγική και ένα από αυτά είναι η Dvergmål. Θα ακούσουμε το Χάβο η Χιμελντίνια με το Χάρντινγκφέλε, το βιολί δηλαδή που χρησιμοποιείται στην Νορβηγία, το λαϊκό βιολί να το πω έτσι, ένα ιδιαίτερο αρμόνιο και φυσικά την ανθρώπινη φωνή.

Αυτή ήταν η Βέκμολ, λοιπόν, ένα σχήμα από την Νορβηγία που ασχολείται με την παράδοση της χώρας από νέα παιδιά. Κατά κύριο λόγο, Χάβο η Χιμελντίνγια ήταν ο τίτλος της σύνθεσης, παραδοσιακής σύνθεσης που ακούσαμε με το αρμόνιο, το Χάτιν Φέλε και την ανθρώπινη φωνή. Θα πάμε τώρα στην Ισλανδία, εκεί στο βορρά, μια που είμαστε σε παγωμένο κλίμα, για να ακούσουμε το The Rocket Builder που έρχεται από τον δίσκο πρώιμο, μάλιστα, του Johan Johansson, μια ηχογράφηση πίσω στο χρόνο για την 4AD, πριν ακόμα έτσι περάσει στην Deutsche Grammophon και στα πιο καθαρά κλασικά πράγματα ο Johansson.

The Rocket Builder, μια σύνθεση του Johan Johansson περίπου από τα μέσα της καριέρας του, ξεκίνησε να ηχογραφεί το 2001-2008, είναι ο δίσκος στο Fordlandia που βγαίνει από την 4AD, μια καριέρα που θα τον ξεκινήσει από τις μικρές ανεξάρτητες εταιρείες της Ισλανδίας όπως η 12 Tonar, θα περάσει μέσα από την 4AD και μόλις δύο χρόνια πριν από το θάνατό του θα οδηγηθεί στην Deutsche Grammophon, όπου και άρχισε να ηχογραφεί από για την εταιρεία αυτή πια ο Johan Johansson, τότε με τον Ορφέα, που είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο, το πιο σημαντικό του έργο. Θα μπορούσε η σύνθεση που ακούσαμε να συνοδεύει κάποια ταινία, όμως μιλώντας για θέαμα, το επόμενο τραγούδι συνοδεύει όχι μια ταινία αλλά ένα θεατρικό έργο. Είναι μουσική του Andrew Lloyd Webber και είναι από τον Joseph and his Technicolor Dreamcoat το έργο. Ο John Barrowman τραγουδάει το Any Dream Will Do.

Από το θέατρο λοιπόν εδώ, του μουσική του Andrew Lloyd Webber, Joseph and his Technicolor Dreamcoat, το έργο από το οποίο προέρχεται το Any Dream Will Do, στον κινηματογράφο για την Wonderland του Michael Winterbottom. Εδώ έχουμε 11 χαρακτήρες που συμμετέχουν στην ταινία αυτή και εμείς ακούμε τον Franklin.

Μουσική του Michael Nyman, μουσική με υπογραφή Michael Nyman, έτσι κι αλλιώς το Wonderland του Michael Winterbottom, καθαρά αγγλική και καθαρός μεταμινιμαλιστικός Nyman εδώ. Rodgers and Hammerstein, ένα ντουέτο συνθετών πολύ αγαπητό στην μουσική του Broadway. Εδώ η Renée Fleming έρχεται να τραγουδήσει ένα απόσπασμα από το South Pacific. Είναι το Wonderful Guy.

ό,τι και αν δώσεις αυτή τη γυναίκα, τη Ρενέ Φλέμινγκ θα το πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είτε άρια της δώσεις, είτε κάτι από musical της δώσεις, είτε κάτι από τον κόσμο της jazz της δώσεις. Είναι πάντα εξαιρετική. Rodgers and Hammerstein εδώ, το Wonderful Guy από το South Pacific, και πίσω στο χρόνο η μουσική του Charlie Chaplin. Ναι, ο ίδιος την έγραφε 1931, City Lights.

1931 λοιπόν γράφει αυτή τη μουσική, τη γράφει ο ίδιος ή την υπαγορεύει αν θέλετε, πώς ακριβώς θέλει να είναι στους μουσικούς που έχει δίπλα του αυτός ο σπουδαίος, ο πολύ τάλαντος άνθρωπος, ο Τσάρλι Τσάπλιν. Από τη μουσική για τον κινηματογράφο σε ένα τραγούδι με τον θεατρικό τρόπο ενός ακόμη μεγάλου ανθρώπου, ενός ακόμα μεγάλου συνθέτη του Κουρτ Βάιλ εδώ. Λοιπόν, είναι η μπαλάντα της γυναίκας του στρατιώτη, έτσι όπως την τραγουδάει η Μαριάν Faithfull όμως.

Marianne Faithfull τραγουδάει Kurt Weill και θα κλείσουμε τη συζήτησή μας για το θέαμα, είτε πρόκειται το θέατρο είτε πρόκειται για τον κινηματογράφο, με ένα απόσπασμα της μουσικής του Νίνο Ρότα για την ταινία του Φράνκο Τσεφιρέλη «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Είναι το θέμα της αγάπης.

Μουσική του Νίνο Ρότα, αυτό το πασίγνωστο θέμα της αγάπης από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Φράνκο Τσεφιρέλη και η φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη σε ένα τραγούδι που έρχεται από την Νάπολη.

Λουτσιάνο Παβαρότη λοιπόν εδώ, και έτσι όπως πλησιάζουμε στο τέλος θέλω να ακούσουμε ένα κοντσέρτο σήμερα του Τομάσου Αλμπινόνι. Έχουμε πραγματικά πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε κάποιο δικό του έργο και διαλέγω το κοντσέρτο του Σερέ Λάσονα για όμποε, το δεύτερο από το έργο 9. Έχω για εσάς τον Paul Goodwin που παίζει όμποε εδώ και το σύνολο King's Consort υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή του, του Robert King.

Το Μαζαλμπινόνι Κονσέρτο Σερέ ελάσσονα για όμποε με τον Πολ Γκόντουιν στο όμποε και το King's Consort υπό τη διεύθυνση του Ρόμπερτ Κίνγκ. Ξεκινήσαμε σήμερα με τη φωνή του Τζούζεπε Ντι Στέφανο από τον χορό των Μεταφιεσμένων και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα τελειώσουμε. Ντι Στέφανο, χορός Μεταφιεσμένος, Τζούζεπε Βέρτι, τελευταία άρια για σήμερα.

Με τη φωνή του Τζουζέπε Ντι Στέφανο φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιλιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φιδωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί, εδώ κανονικά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Τυφλός τα τότα των τενούν τα τόμα τι, κατηγορεί ο Ιδίπου στον Τηρεσία, ότι είναι δηλαδή τυφλός στα αυτιά, στο νου και στα μάτια. Όμως κάθε τάφ που εκτοξεύεται από το στόμα του Ιδίποδα γίνεται και ένα καρφί στον δικό του σταυρό, διότι αυτός είναι ουσιαστικά ο τυφλός και όχι ο μάντης Τηρεσίας, αφού ο ίδιος έχει προκαλέσει την καταστροφή της πόλης με τον φόνο του πατέρα του και τον ανώσιο γάμο με τη μητέρα του. Προσπερνούμε την τεχνική της τραγικής ειρωνίας και κρατούμε το ρητορικό μέρος του στίχου 371 από τον Ιδίποδα τύρανο του Σοφοκλή με την πιο διάσημη παρήχηση του ταφ. Η παρήχηση είναι ένα ιδιαίτερο σχήμα λόγου που ανάλογα με τον φθόγκο, τη συλλαβή ή ακόμη και τη λέξη που επαναλαμβάνεται επισημαίνει ηχητικά το νόημα μιας φράσης, αποσπώντας την αμέριστη προσοχή του ακροατή με την ακουστική εντύπωση που προκαλεί. Περίφημη και η παρήχηση του σίγμα στον στίχο 476 στη Μύδια του Ευρυπίδη. «Έσωσα σε όσοι σας είναι Ελλήνων όσοι, έσωσα εσένα και όσους Έλληνες ήσαν μαζί σου», υπενθυμίζει η Μύδια στον Ιάσονα, που προκλητικά πια αδιαφορεί για εκείνη. Το συρριστικό σύμφωνο εδώ εξομοιώνει τη Μύδια με έχιδνα που γυροφέρνει το υποψήφιο θύμα της, ετοιμάζοντας την επίθεσή της. «Εκείτα, κοίτανε μακριά ακόμη τα κρογιάλι», γράφει ο Σολωμός τον κριτικό, δημιουργώντας ήδη με τη χασμωδία του άλφα στο ρήμα «εκείτα» την αίσθηση της απόστασης από την ακτή και εκτείνοντας την περαιτέρω με τα άλφα που περιέχονται στις λέξεις που ακολουθούν. Στο ποίημα «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική από το άξιο νηστή», ο Ελίτης δημιουργεί με την παρήχηση του ρο ένα χυμαρόδες αποτέλεσμα. «Εκεί σπάρει και πέρκες, ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια, όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουγγάρια, μέδουσες». Η παρήχηση και των δύο υγρών συμφώνων, ρο και λάμδα μαζί, στο δημοτικό τραγούδι «Ένα νερό κυραβαγγελιό», μεγεθύνει το κελάρισμα του νερού, δημιουργώντας μία απαράμιλη ηχητική εικόνα. «Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό, κρύο νερό, απογκρεμνό κυραβαγγελιό, απογκρεμνό γκρεμίζεται, σε περιβολάκι μπαίνει, ποτίζει δέντρα και κλαδιά, λεμονιές και κυπαρίσια, σαν τα όμορφα κορίτσια». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργο

0: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται το έργο της Ρόδης Στεφανίδου, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase. Η ενιγματική μορφή της Marilyn Monroe γίνεται η αφετηρία μιας σκηνικής αναζήτησης γύρω από την εικόνα, τη μνήμη και την ταυτότητα μιας γυναίκας που μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο. Πίσω από τη λάμψη, το μύθο και το πρόσωπο που κατασκεύασε η εποχή της, αναδύεται ο άνθρωπος με τις πληγές, τις επιθυμίες και τις αντιφάσεις του. Μία παράσταση που επιχειρεί να διαβάσει όσα κρύβονται πίσω από την εικόνα και να αναζητήσει τη γυναίκα που έμεινε αθέατη πίσω από το θρύλο. Στην Αθήνα, το Athens Baroque Festival 2026 επιστρέφει με ένα πρόγραμμα γεμάτο αντιθέσεις. Το φως συνομιλεί με τη σκιά, το ιερό με το κοσμικό και η αυστηρότητα της μουσικής φόρμας με την ελευθερία της ανθρώπινης έκφρασης. Έργα του Μπαρόκ ζωντανεύουν μέσα από διαφορετικές συναυλίες και μας ταξιδεύουν σε μια εποχή κατά την οποία η μουσική αναζητούσε το μεγαλείο μέσα από την ένταση του συναισθήματος. Μια διοργάνωση που φέρνει το παρελθόν στο παρόν και μας θυμίζει πως οι αντιθέσεις δεν χωρίζουν πάντοτε τους κόσμους, κάποιες φορές δημιουργούν την πιο γόνιμη αρμονία. Και στο βοτανικό κήπο Διομήδους παρουσιάζεται ο Δράκος των Χρωμάτων της Άννας Σεβαστής Τζίμα. Μία παράσταση για παιδιά μέσα στο φυσικό τοπίο του κήπου που μιλά για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και τη δύναμη που κρύβει κάθε ξεχωριστό χρώμα. Ένας δράκος μας οδηγεί σε ένα κόσμο φαντασίας όπου η ομορφιά γεννιέται όταν οι διαφορές συναντιούνται και μαθαίνουν να συνυπάρχουν. Μία πραγματικά τρυφερή ιστορία που θυμίζει σε μικρούς και μεγάλους πως κανένα χρώμα δεν περισσεύει από την παλέτα της ζωής. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στέλιος Εφεντάκης.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ακούστε πως λιώνουν τα σκοτεινά σύννεφα από το πρόσωπο του ουρανού, καθώς ο ήλιος λάμπει με τις φωτεινές του ακτίνες, σαν τη χείρα που ξεφορτώνεται τα μαύρα και φανερώνει την ομορφιά της λουσμένη στο φως. Μπρος λοιπόν, δουλειά. Σηκώστε τα σφυριά σας.

Και ποια μεταμορφώνει την μέρα του τσιγκάνου από κατήφια σε λαμπερή λιακάδα? Μήπως η Μαρία Παπακυρίτση? Όχι, η αγαπημένη του τσιγκανοπούλα. Μόνο τα αγόρια. Γεμίστε ωραία τα κύπελα, νέα ρόμη και κουράγιο, στάζει το λάγνωτο κρασί στο σώμα μα και στην ψυχή. Όλοι μαζί. Δέστε πως οι ακτίνες του ήλιου παίζουν λαμπειρίζοντας και στο κρασί μας δίνουν νέο εφρόσινο μεγαλείο. Εμπρός λοιπόν, δουλειά. Αλλά ποια μεταμορφώνει τη μέρα του τσιγκάνου από σκοτάδι σε λαμπερή λιακάδα? Μα σαν πως δεν το είπαμε ήδη στην αρχή, η αγαπημένη του τσιγκανοπούλα. Όπως λοιπόν εσείς πάτε τώρα ή είστε ήδη στη δουλειά και ακούτε Τρίτο, οι τσιγκάνοι του Τροβατόρα έχουν βάλει και ακούνε Βέρδι, προσοχή με ντι όχι με ταφ, και προσπαθούν να διασκεδάσουν την ταλαιπωρία τους που υδροκοπάνε πάνω στα αμμόνια με τα σφυριά, ενθυμούμενοι κορίτσα και κρασά. Ό,τι τον εξυπηρετεί τον καθένα, αρκεί να βγαίνει το μεροκάματο, όμως όλο αυτό, σφυριά, αμμόνια, χοροδιακά, δεν είναι παρά το υπόβαθρο, το background που λένε και στα κατατόπους χωριά, της δεύτερης πράξης μιας όπερας που έχει να κάνει με μια τρομερή ιστορία εκδίκησης, γεμάτη πάθη, μίση, έρωτες, και αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας οι υπόλοιποι, εκτός από τους μουσικούς, σπαρακτικό φινάλε. Χρειάζεται να σας πουλήσω το Ιλτροβατόρε? Δεν χρειάζεται. Οι γνώστες χαμογελούν με κατανόηση. Και όσο για τους μη, καλώς ήλθατε, κοπιάστε με την αγάπη μας, μόλις σας έκανα ένα δώρο. Σήμερα ξεκινήσαμε με τον Τζουζέπε Σινόπολη να διευθύνει την χοροδία και την ορχήστρα της Γερμανικής Όπερας του Βερολίνου στο πανδιάσημο εναρκτήριο χοροδιακό «Δείτε πώς λιώνουν τα σκοτεινά σύννεφα», από τη δεύτερη πράξη της εξαιρετικής από κάθε άποψη όπερας Il Trovatore, ο Τροβαδούρος δηλαδή, σε ωραίο λιμπρέτο του Σαλβαντόρε Καμαράνο, μια χαρά, βασισμένο στο θεατρικό έργο El Trovador του Αντώνιο Γκαρθία Γκουτιέρεθ και συναρπαστική μουσική του Τζουζέπε Βέρντι. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το Τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς δεν έχει περάσει πολύς καιρός που έχει παρουσιάσει την όπερα του Lady Macbeth του Μτσέντσκ και θέση υπόθεση, θέση μουσική, θέση και τα τρία. Ο Κοσμάκης δεν είχε ακόμα συλλάβει ότι επρόκειτο για την σημαντικότερη όπερα της Σοβιετικής περίοδου και ένα από τα πιο δημοφιλή έργα του 20ου αιώνα, αλλά παρέμενε σοκαρισμένος. Για το Σοβιετικό καθεστώς πάλι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ απλά. Σοκαρισμένος πάει να πει δεν κατάλαβα. Και τι σημαίνει αυτό? Μήπως ότι πρέπει να κάνω κάποια προσπάθεια να καταλάβω κάτι που είναι διαφορετικό από αυτό που περίμενα? Όχι, σύντροφε. Σιγά μην κάνουμε και προσπάθειες τώρα για τα έργα τέχνης. Και σιγά και την τέχνη. Σύντροφε, μήπως μας θεωρείτε τίποτε αμόρφωτους? Δεν το είπατε, αλλά το υπονοείτε με αυτό το μόρφωμα που αποκαλείται έργο. Μήπως, σύντροφε, νομίζετε ότι εμείς δεν ξέρουμε από τέχνη? Λοιπόν, ξέρουμε και παραξέρουμε. Και αφού λοιπόν, σύντροφε, δεν το καταλάβαμε, το ας το πούμε έργο σας, πάει να πει πως αυτό το πράγμα δεν είναι έργο, δεν είναι τέχνη. Κάφτε τον. Και τον έκαψαν. Μια ωραία, δεν τη λες πρωία, πάντως, τέλος πάντων, κυκλοφόρησε η κρατική εφημερίδα Πράβδα με τίτλο «Σχετικά με την όπερα Lady Macbeth της περιοχής Μτσέντσκ, σύγχυση αντί για μουσική». Κυκλοφόρησε μάλιστα η φήμη πως το άρθρο το έγραψε ο ίδιος ο Στάλιν. Αυτό ήταν. Ο Σωστακόβιτς θεωρήθηκε ένας παρικμασμένος που κάνει ελιτίστικη και καταλαβίστικη τέχνη για την μπουρζουαζία και για τους πλούσιους αντί να προσεγγίζει το λαό, που ασφαλώς ξέρει καλύτερα, ζήτω ο λαός, και επ' ευκαιρία ζήτω και ο καλός πατερούλης του λαού Στάλιν. Ποιος δεν είπε ζήτω? Ο Σωστακόβιτς. Τότε τουλάχιστον δεν είπε ζήτω. Μάλιστα τη μέρα που κυκλοφόρησε αυτή η Πράβδα με το άρθρο που ουσιαστικά του σταμάτησε την καριέρα του στην όπερα, βρισκόταν σε μια πόλη που λεγόταν και λέγεται ακόμα Αρχάγγελσκ, άραγε Αρχαγγελούπολη. Μπορεί. Προκειμένου να παρουσιάσει εκεί μαζί με ένα φίλο του τσελίστα μια σονάτα για τσέλο και πιάνο, που δεν θα ήταν μόνο η τελευταία του, όπως η Lady Macbeth του Μτσέντσκ, αλλά και η πρώτη και τελικά μοναδική του. Ο Σωστακόβιτς αργότερα θα στηρίξει το καθεστώς. Θα το υπερασπιστεί δημόσια και στο μέτρο που του επιτρέπουν θα αρχίσει και πάλι να συνεργάζεται μαζί του. Κάποιοι έχουν γράψει και γράφουν ακόμα πως ήταν δηλός. Οι πιο διαβασμένοι γνωρίζουμε πως σίγουρα δεν ήταν τολμηρός, αλλά επίσης δηλός δεν ήταν. Ο Σωστακόβιτς ήταν φοβισμένος, γιατί είχε πάρα πολλούς αγαπημένους ανθρώπους για να ρισκάρει τις ζωές τους, ακόμα και για την τέχνη του. Ακόμα όμως και αν ο Σωστακόβιτς που διαβάζουμε στις δηλώσεις του ήταν δηλός και τελικά υποτάχθηκε στο σύστημα, ο μουσικός Σωστακόβιτς ήταν πάντοτε αντάρτης. Ηρωνικός, κατακριτικός στο σύστημα, αδιάφορος για την κριτική, ανοιχτόμυαλος, σίγουρα πρωτοπόρος, διάνοια. Ό,τι είχε να πει, το έλεγε με τη μουσική του. Να λοιπόν τι είχε να πει.

Ο τσελίστας Λιν Χάρελ μαζί με τον Βλαντιμίρ Ασκενάζη στο πιάνο ανέλαβαν τους ρόλους του Βίκτορ Κουμπάτσκι, στον οποίο είναι αφιερωμένο το έργο, και το συνθέτει αντίστοιχα, και μας ερμήνευσαν το ηρωνικά εκρηκτικό, θα πω, δεύτερο μέρος Αλέγκρο της σονάτας για τσέλο και πιάνο, τον Δημήτρη Σωστακόβιτς. Πού να το φανταζόταν ο Ηρόδοτος πως μια μέρα θα τραγουδούσαν τις ιστορίες του, ή ελάτε να μου βρείτε σήμερα συνθέτες που μελοποιούν ιστορικά συμβάντα, έστω και ελαφρώς φανταστικά, όπως του παππού Ηροδότου. Και όμως ακριβώς αυτό έγινε κάποτε, και ο Μεσάζων ήταν, μεταξύ πολλών άλλων, αλλά αυτός το έκανε πολύ καλά, ο λιμπρετισταράς Πιέτρο Αντώνιο Ντομένικο Τραπάσι, γνωστότερος Πιέτρο Μεταστάζιο, όνομα και πράγμα. Έπιασε λοιπόν κάποτε ο Μεταστάζιο μια ιστορία του Ηροδότου, στην οποία ο πατέρας της ιστορίας περιγράφει μια απίθανη υπόθεση με κάτι μνηστήρες, όχι της Πενελόπης, κάτι μεταγενέστερος δεν τους ξέρεις, που όλοι ήθελαν να παντρευτούν το ίδιο κορίτσι ή αλλιώς τι μνηστήρες θα ήτανε. Ο πατέρας λοιπόν της κοπέλας, που ασφαλώς εδώ να παρατηρήσουμε με ντροπή ότι κανείς στην ιστορία δεν την ρώτησε ποιον προτιμούσε, αποφάσισε να στήσει για την κανακάρα του bachelorette party ή hen night, αν είστε τέτοιοι, και τους κράτησε καμιά δεκαριά μνηστήρες στο κτήμα του για μήνες, λέει ο Ηρόδοτος, να τους τσεκάρει έναν έναν ποιος ήταν ο καλύτερος. Και να σου τα γυμναστήρια, και να σου τα μαθηματικά προβλήματα, και να σου οι χοροί, οι λύρες, αλλά και τα σπαθιά, τα άλογα και ό,τι άλλο κάνανε οι αρχαίοι άνθρωποι. Κάποτε ο μπαμπάς αποφασίζει και διαλέγει έναν να πάνε και οι υπόλοιποι σπίτια τους που τους έχουν επιθυμήσει. Αυτά τα είπε ο Ηρόδοτος, γιατί ο Μεταστάζιο μετά έβαλε και κάτι άλλο. Καταρχήν δεν έβαλε, έβγαλε μνηστήρες. Και από όλους τους άφησε τους απολύτως απαραίτητους, δηλαδή μόνο δύο. Μετά έβαλε και μια προφητεία μέσα, αλλά η δίποδας, με παρατημένο παιδί να πεθάνει, που ασφαλώς δεν πεθαίνει, και επιστρέφει μεγάλος άντρας να ζητήσει τα ρέστα. Και ποιος ήταν το παρατημένο το παιδί? Μα φυσικά ο ένας από τους δύο μνηστήρες, που αποκαλύπτεται πως είναι αδελφός της υποψήφιας νύφης και άρα δεν μπορεί να την παντρευτεί. Οπότε στο τέλος παίρνει μια άλλη και κάνει τον άλλο μπάτσελορ γαμπρό. Ό,τι να είναι. Και έχει και κερασάκι. Γιατί και στη μία και στην άλλη περίπτωση από αυτό το γάμο θα γεννηθεί μετά από κάτι γενιές ο Περικλής. Ποιος Περικλής? Ο παλιός τύπος του Χρυσού Αιώνα, αυτός, ο Ζήτου Δημοκρατία, αυτός. Και τώρα λοιπόν ξέρετε γιατί και πώς, και στην τελική άρια του μπαμπά της νύφης, ο άνθρωπος τα έχει χαμένα με ό,τι έχει συμβεί, και πριν αποφασίσει να βρει μια λύση για να ενώσει τα ζευγάρια, τραγουδάει το εξής. Το ομολογώ. Έχω μείνει έκπληκτος με τον εαυτό μου. Το πρόσωπό του, το βλέμμα του, η φωνή του ξυπνούν στην καρδιά μου ένα ξαφνικό τρέμουλο που το νιώθω στο αίμα μου. Κάνει να πάλεται κάθε ίνα της ύπαρξής μου. Αναζητώ την αιτία μέσα σε όλες μου τις σκέψεις και δεν μπορώ να τη βρω. Κύριε Αρχιθέη, τι είναι αυτό που πρόκειται να κάνω? Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η τρυφερή στοργή. Γιατί τρυφερή δεν είναι λέξη. Τρυφερή πάλι είναι. Αυτή η άγνωστη δόνηση που γεννιέται στο στήθος μου, αυτός ο πάγος που κυλάει στις φλέβες μου. Μου φαίνεται πως κανένας ίκτος δεν θα μπορούσε να ξυπνήσει στην καρδιά μου μια τόσο σφοδρή σύγκρουση όπως αυτή που νιώθω μέσα μου. Ωραία. Και ακούστε τώρα και την τελική πράξη στην ιστορία αυτή. Τελειώνω, το υπόσχομαι. Μέχρι στιγμής τελειώνω δηλαδή, έχουμε ακόμα. Για να καταλάβετε τι τραβάμε κι εμείς που καθόμαστε να ξεμπλέκουμε τέτοιες μπερδεμένες υποθέσεις, είτε για να σας φτιάξουμε μια όπερα, να τη δείτε και να βγάλει και κάποιο νόημα, είτε απλά για να νιώσετε έστω και λίγο τι λένε τα λόγια μιας άρειας σε μια ψυχαγωγική πρωινή εκπομπή. Καλή ώρα. Μερικός αδιάφορος για όλα αυτά, ο Wolfgang Amadeus Mozart σου λέει: «Εσύ, αυτά τα λόγια τα ωραία μπορούν κάλλιστα να υποθούν και με ερωτική σημασία. Τι έχω πάθει, τι νιώθω, τι θα κάνω τώρα. Εδώ έχουμε κάποιο ολοτράγουδο ολκής. Αρκεί να σβήσει κανείς εκεί που λέει ο μπαμπάς και να το κάνει ο ερωτευμένος ή η ερωτευμένη. Το ερωτευμένο, το ερωτευμενάκι, ό,τι». Και τώρα λοιπόν τα ξέρετε όλα, και παρότι είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα τα ξεχάσετε, κρατήστε το εξής. Από τις ακροατές, αυτό είναι ένα ερωτικό τραγούδι τελικά του Wolfgang Amadeus Mozart.

Με την υποστήριξη της μπαρόκ ορχήστρας του Φράιμπουργκ, υπό την καθοδήγηση του Gottfried von der Goltz, σήμερα η Νικόλ Σεβαλιέ μας τραγούδησε από την όπερα «Η Ολυμπιάδα», σε λιμπρέτο του Πιέτρο Μεταστάζιο, βασισμένο πολύ χαλαρά σε μια ιστορία από το έκτο βιβλίο από τη ιστορία του Ηροδότου, το διφορούμενο ρετσιτατιβοειδές «Το ομολογώ» και την επίσης διφορούμενη άρια «Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτό που αισθάνομαι», σε μουσική που τα μεταμόρφωσε σε ερωτικό τραγούδι αμφότερα του Wolfgang Amadeus Mozart. Παρόλο που ο Claude Debussy, ο Vincent Dandy, ο Georges Ou, ο Pierre Lalo, ο Charles Malherbe, ο Reynaldo Hahn, ο André de Cousin, ο Gabriel Pernier και ο Alfred Cortot θεώρησαν το έργο που θα ακούσουμε τώρα άριστο και το επέλεξαν ως πρώτο για το πρεστιζάτο βραβείο Pleyel, προτείνω να μην αφήσουμε κανένα name dropping και κανενός είδους πολιτιστική τρομοκρατία να μας ορίσει τι είναι καλό και τι είναι όχι, γιατί δεν είναι. Σε εκείνους άρεσαν. Μπράβο, όχι, μπράβο και μπράβο και για το βραβείο. Αλλά όσον αφορά εμάς, έχουμε και αυτιά και μυαλό και αν έχουμε την τύχη να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε και λίγο προκειμένου να συνδεθούμε με αυτό που ακούμε ή όχι, ή ναι, έχουμε ό,τι χρειάζεται για να κρίνουμε τη μουσική που επιχείρει να μπει μέσα μας. Η Ντάρια Παρκομένκο βρίσκεται στο κλαβιέ έτοιμη να μας ερμηνεύσει την Παβάν από την σουίτα για πιάνο αριθμός 2 του Τζόρτζε Ενέσκου.

Ντάρια Παρκομένκο μας ερμήνευσε το τρίτο μέρος στην Παβάν, το αγαπημένο μου, από την σουίτα για πιάνο αριθμός 2 του Τζόρτζε Ενέσκου. Και να βρω πώς θα σας μεταδώσω κάποια στιγμή και από τη μοναδική όπερα του Ενέσκου, τον Ιδίωποδα, που είναι ένα αριστούργημα, αλλά ας όψετε που είναι μονόρια εκπομπή. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια, πριν από ένα ήπιο φύσιμα του ανέμου, σιγά σιγά λυκνίζοντας τα φύλλα που είναι στα δέντρα. Μακριά, πολύ μακριά, των νερουλάδων δεν σταματάει η κουδουνίστρα. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια, τότε που περνούν πουλιά ψηλά ψηλά ρουλιάζοντας. Τα δίχτυα συλλέγονται από τους αλείς, τα πόδια μιας γυναίκας ακουμπούν το νερό. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια, δροσιά στην κλειστή αγορά και λαϊδήματα στο Μαχμούτ Πασά, περιστέρια στις αυλές. Η ήχη των σφυριών πέρχονται από την αποβάθρα, η μυρωδιά του υδρότα στο όμορφο αεράκι της άνοιξης. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια, μια παλιά μέθη σφινώνει στο κεφάλι μου, ένα αμυδρό φως βάρκα στο γυαλί, ένα θρησκευτικό βούισμα στα νοτιοδυτικά του ανέμου. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια, μια πόρνη ανεβαίνει από το καλτερίμι. Βλασφημίες, τραγούδια, κουβέντες κενές ύβρις. Κάτι πέφτει στο έδαφος από τα χέρια. Πρέπει να υπάρχει ένα τριαντάφυλλο. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια. Ακούω την πόλη με κλειστά μάτια, σαν ένα πουλί κάτω από φούστα. Το μέτωπο είναι ζεστό. Δεν είναι, το ξέρω. Τα χείλη είναι υγρά. Δεν είναι, το ξέρω. Άσπρο φεγγάρι ξεπροβάλλει πίσω από τη φυστικιά. Καταλαβαίνω τον ρυθμό της καρδιάς. Ακούω την πόλη.

Ακούσαμε μια μουσική εντύπωση για ένα εκ των λαμπρότερων αριστούργημάτων της Ισλαμικής αρχιτεκτονικής παγκοσμίως, το ξακουστό και για την αρμονία του, ωραιότερο και μεγαλύτερο, μπλε τζαμί στην Κωνσταντινούπολη ή ό,τι άλλο φανταστήκατε εσείς. Σας διάβασα το ποίημα του Ορχάν Βελικανίκ, ακούω την Ινσταμπούλ με κλειστά μάτια, σε μετάφραση, το οποίο αλίευσα από το blog Limin και αλλού, και στη συνέχεια η φιλαρμονική ορχήστρα Μπουρουσάν της Ισταμπούλ υπό την καθοδήγηση του Γκουρέρ Αϊκάλ μας ερμηνεύσε το μπλετζαμί από την πρώτη συμφωνία της Συμφωνίας της Ισταμπούλ του Φαζέλ Σάι. Ότι αρχίζει ωραία τελειώνει με πόνο, οι πληγωμένες καρδιές το ξέρουν μόνο. Και να από αυτό κάποιες φορές δεν είναι καθόλου μα καθόλου δυσάρεστο. Ένα τραγούδι για τον πόνο και τα δάκρυα κάνει καλό. Προσπαθεί να δώσει στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται μια άγια παρηγοριά και στην ταραγμένη καρδιά αρετή και θεία υπομονή. Αφιερωμένο σε όλους τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται και μας ακούν από τον πόνο, αυτός είναι ο Ορλάντο Ντι Λάσο.

Μετά τον ψαλμό 119 από το σχίσμα και αριστερά ή 120 από το σχίσμα και δεξιά, με την φαντασίωση να πραγματώνεται ως όραμα, στο οποίο ο πιστός δέχεται τη βοήθεια του Θεού του στην έκκλησή του, ωραία θα ήταν, ο πιστός με τη σειρά του τον ευγνωμονεί, ουσιαστικά όμως αναλαμβάνοντας την ευθύνη με τα λόγια. Κοπιάζω για την ειρήνη, μα είμαι έτοιμος και για τη μάχη. Το φωνητικό σύνολο Καπέλα Σεν Μικαήλης και η μουσική του Κουρέντε Κόνσορτ υπό την καθοδήγηση του Έρικ Βαν Νέβελ μας ερμηνεύσαν το Μαδριγάλι, ένα τραγούδι για τον πόνο και τα δάκρυα κάνει καλό, του Ορλάντο Ντιλάσο. Τον 18ο αιώνα, μαθαίνω, έζησε στην Ιρλανδία ένας ποιητής, τραγουδιστής και τροβαδούρος που αγαπήθηκε πολύ αλλά και μισήθηκε πολύ. Τον έλεγαν Έιντρις Μακρά και ήταν ονομαστός για τα ποίηματά του, αλλά και περιβόητος επειδή ξελόγιαζε τις γυναίκες με αυτά και τα καμώματά του. Κάποτε λοιπόν ο Μακρά περιπλανήθηκε σε ένα μέρος που αγάπησε πολύ και στο οποίο αγάπησε πολύ ένα κορίτσι που τον αγάπησε και εκείνο. Επειδή όμως η φήμη του ήταν εξαιρετικά αρνητική, η κοινότητα μαζεύτηκε και του ζήτησε να φύγει. Του είπε να πάψει να γυρίζει, να νοικοκυρευτεί, και τότε άμα γύριζε θα έβλεπαν τι θα γίνει. Τότε ο θρύλος λέει πως ο Έιντρις Μακρά τα μάζεψε και κίνησε να φύγει. Μα πριν αποχωρήσει έγραψε ένα τραγούδι και το τραγούδισε για εκείνη. 100 αντίο από το μέρος που βρίσκομαι τώρα. Πλάι στους καρπούς, τα κλαδιά τα στιβαγμένα, τα κτήματα, τα κοσμήματα, τους τεχνίτες, τα πλήθη, τις τέχνες, τις ιστορίες, τους καλοσυνάτους πολεμιστές. Δεν αισθάνομαι καλά, δίχως μερτικό, δίχως περιουσία. Δίχως συντεχνία ή χρήματα, δίχως ευτυχία ή χρυσαφικά, δίχως ενέργεια ή ζωτικότητα, αφότου με έστειλαν οι δικοί σου στη μοναξιά. Αντίο για πάντα λοιπόν, στον ευτυχισμένο άνθρωπο, τον άνθρωπο τον ελεύθερο που ήμουνε για εκείνη, αντίο. Στην αγάπη των συγγενών της, στις μαζόξεις τους, στους πνευματικούς της, στους λόγιους της, στους φίλους της καρδιάς μου, τους δίχως διαστροφές, ιδωλιότητα, δίχως ψεγάδι, δίχως μυστικά, δίχως λεμαργία, δίχως τσιγκουνιά. Αντίο με τη σειρά και σε ένα προς ένα στις όμορφες γυναίκες, στη φήμη τους, στην αίσθησή τους, στην ομορφιά τους και το δέρμα τους, στην ευγένεια και στις επιθυμίες τους, στις ανακατοσούρες και τα κουτσομπολιά τους, στο μυαλό και στα μπορώ, στις υπερβάσεις τους. Στην ελπίδα να είναι κάποτε ελεύθερες να αγαπούν όποιον προστάζει η καρδιά και μόνο η καρδιά τους. Αντίο. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μίξης. Τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί ο Διονύσης Μαλούχος που θα δώσει συνέχεια στο πρωινό μας. Και εγώ σας αποχαιρετώ με το Supergroup The Gloaming, με την φωνή του Ιάρλα Ολάιοναρ στο παραδοσιακό ιρλανδικό τραγούδι «Slan Lak Mae» του Έιντρις Μακρά. Να συναντά την βιολίστα Κιμ Κασκιάν και την Λέρα Ορμπαχ στο πιάνο και στη μεταγραφή, στο 7ο πρελούδιο Σαλάμιζον από τα 24 πρελούδια του Δημήτρη Σωστακόβιτς, το τέλος αυτό, που ακούσαμε και στο ξεκίνημά μας. Να είστε όλοι καλά, να δείτε τον χρόνο σαν σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Μετά τον Παριμέξη, ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 12 το μεσημέρι, με τον Σπύρο Ηλιάδη να φροντίζει για τον ήχο που φθάνει στους δέκτες σας. Θα ξεκινήσουμε με Σοπέν, αλλά λίγο διαφορετικά. Με το πιάνο της Χέιζελ Σκοτ, 1920-1981, μια σπουδαία μορφή όχι μόνο πιανιστικά και καλλιτεχνικά, μια Αφροαμερικανίδα που άφησε εποχή, ήταν η πρώτη που είχε δική της εκπομπή στην τηλεόραση και μάλιστα πολύ πετυχημένη. Πολύ γερές σπουδές και στην σχολή Juilliard της επέτρεψαν να κινείται σε όλους τους χώρους της μουσικής με την ίδια επιτυχία.

Χέιζελ Σκοτ στο πιάνο και Σοπέν σε αυτό το βάλσερκο 64 αριθμός 2 σε το διεσί Ελλάσσονα με τον δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Απασιονάτα στη συνέχεια, όχι όμως η γνωστή σονάτα για πιάνο του Μπετόβεν, αλλά το έργο που έγραψε το 1984 ο Ρονάλντο Μιράντα, ένας σπουδαίος βραζιλιάνος μουσικός, συνθέτης, 78 χρονών σήμερα. Την ηχογράφηση την έκανε σχετικά πρόσφατα, 2023, για την Da Vinci Classics, ο σπουδαίος νάουσαίος σολίστ κιθάρας, ο Θάνος Μίτσαλας.

Δεν πήγαμε πολύ μακριά από τον Μιράντα και τη Βραζιλία. Ακούσαμε για λίγο το πρελούδιο, έργο 5 αριθμός 1 του Αγκουστίν Μπάριος Μαγκόρε. Και αμέσως τώρα θα πάμε στο έργο με τίτλο «Απασιονάτα για κιθάρα» του Ρονάλντο Μιράντα. Πάντα Θάνος Μέτσαλα στην κιθάρα.

απασιονάτα για κιθάρα του βραζιλιάνου συνθέτη Ρονάλντο Μιράντα, με τον Θάνο Μίτσαλα σε αυτή την ηχογράφηση. Αναφορά στον Μπετόβεν όχι μόνο ονομαστική και στο επόμενο έργο. Εδώ ο λόγος για τις 33 παραλλαγές πάνω σε ένα βάλς του Άντων Διαμπέλη. Είναι το έργο του Μπετόβεν με αριθμό καταλόγου 120, πιο γνωστό σαν Διαμπέλη Variations. 33 παραλλαγές και εδώ ο Γιούρι Κέιν, ο πολύ γνωστός Αμερικανός πιανίστας, 70χρονος σήμερα, κάνει μία από τις γνωστές διασκευές του στην προτελευταία, στην 32η, την τριπλή φούγκα. Μαζί του το περίφημο οργανικό σύνολο «Κοντσέρτο της Κολονίας», αυτή την ηχογράφηση του 2002, ο Γιούρι Κέιν στο πιάνο.

Αυτή ήταν η διασκευή του Yuri Kane στην προτελευταία, την 32η από τις παραλλαγές Διαμπέλη, το έργο 120 του Μπετόβεν. Εδώ μαζί του το κονσέρτο της Κολονίας, αυτή την ηχογράφηση του 2002. Ίγκο Στραβίνσκι στη συνέχεια. Ήταν παραγγελία του γνωστού κλαρινετίστα της jazz του Woody Herman, το Ebony κονσέρτο για κλαρινέτο solo και big band. Εμείς θα ακούσουμε την ηχογράφηση με τον περίφημο Benny Goodman, που έγινε αρκετά αργότερα το 1965, με τον ίδιο τον συνθέτη εδώ να οδηγεί το Columbia Jazz Ensemble.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος Allegro Moderato από τα τρία του Ebony Concerto για κλαρινέτο solo και big band του Igor Stravinsky, σολίστο Benny Goodman. Ο συνθέτης εδώ οδήγησε το Columbia Jazz Ensemble σε αυτή την ηχογράφηση του 1965. Τον James Horner τον ξέρουμε βέβαια από την πολύ βραβευμένη ταινία «Τιτανικός», έγραψε τη μουσική. Πολύ λίγους μήνες πριν από τον αδόκητο θάνατό του, έφυγε 22 Ιουνίου του 2015 στα 61 του χρόνια σε αεροπορικό δυστύχημα, πιλοτάροντας ο ίδιος το ιδιωτικό του αεροσκάφος. Έγραψε ένα διπλό κονσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα, μια παραγγελία που του έκαναν τα αδέρφια Σάμιουελσεν από την Νορβηγία, η Μαρή Σάμιουελσεν, γνωστή σολίστ στο βιολί, και ο αδερφός της, ο Χόκαν Σάμιουελσεν, ο οποίος είναι βιολοντσελίστας. Έγινε ηχογράφηση με την Royal Philharmonic Orchestra από το Λίβερπουλ, με τον Βασίλη Πετρένκο να οδηγεί. Τρία μέρη σε αυτό το κονσέρτο, εμείς ακούμε το πρώτο μέρος, James Horner, Pas de deux.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το διπλό κονσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και ορχήστρα, ένα έργο που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε προς το τέλος του 2014 με τίτλο «Pas de deux» του James Horner, Marie Samuelsen βιολί, Håkon Samuelsen βιολοντσέλο, τα δύο αδέρφια έκαναν την παραγγελία και ήταν και σολίστ στην ηχογράφηση αυτή με την Royal Philharmonic Orchestra του Liverpool, με τον Βασίλη Πετρένκο να διευθύνει. Και πάμε στο πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Philip Glass, γραμμένο το 1987 από τον συνθέτη που σε λίγους μήνες κλείνει τα 80 του χρόνια, σπουδαίος αυτός Αμερικανός. Σολίστ εδώ η Αυστραλοαμερικανίδα η Αντέλ Άντονι, μαζί της η ορχήστρα του Ulster από το Belfast, Βόρεια Ιρλανδία, διευθύνει ο Ιαπωνέζος Τακούο Χιουάσα.

Ακούσαμε το πολύ ενδιαφέρον πρώτο μέρος από το πρώτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Philip Glass, εδώ με την Αυστραλοαμερικανίδα, την Adele Anthony Solist, μαζί της η ορχήστρα του Ulster από το Belfast, με τον Τακού Ιωάσα να διευθύνει. Θα μείνουμε στην Αμερική, θα πάμε σε έναν άλλο οσκαρικό συνθέτη, τον Τζον Κοριλιάνο, γεννημένος το 1938, Όσκαρ με το περίφημο Red Violin. Θα ακούσουμε ένα από τα λιγότερο γνωστά του έργα, ένα μέρος, το δεύτερο, το Σκέρτσο, από το κονσέρτο του για πιάνο. Και μάλιστα θα το ακούσουμε από την Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Αντώνιο στο Τέξας, που έκανε και την ανάθεση στον συνθέτη. Βίκτορ Αλεσάνδρο στο πόντιουμ. Σολίστ η Χίλντε Ζόμερ, μια εξαιρετική αυστριακής καταγωγής πιανίστα που έφυγε στην εφηβεία της και έμεινε πλέον στην Αμερική. Έκανε σπουδές με τον Ρούντολφ Σέρκιν, με τον Κλαουντιό Αράου. 1922-1979 έφυγε χτυπημένη από τον καρκίνο. Ακούμε λοιπόν αυτή την ηχογράφηση 1968, Σκέρτσο, από το κονσέρτο για πιάνο του Τζον Κοριλιάνο.

Ακούσαμε λοιπόν το σκέρτσο από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Τζον Κοριλιάνο, εδώ μια ηχογράφηση με την Χίλντε Ζόμερ του 1968 και μαζί της η Συμφωνική Ορχήστρα του Σαν Αντώνιο από το Τέξας και ο Βίκτορ Αλεσάνδρο στο πόντιου, οι οποίοι έκαναν και την παραγγελία στον Αμερικανό συνθέτη. Και θα κλείσουμε με έναν ακόμα σπουδαίο Αμερικανό συνθέτη, τον Τζον Κέιτζ, 1912-1992. Πάμε σε ένα έργο του για πιάνο του 1948, In a Landscape. Εδώ πολύ έντονες και συγκεκριμένες οι αναφορές στον Ερικ Σατί και ακούμε μια ηχογράφηση με τον Φραντσέσκο Τριστάνο, έναν πολύ ενδιαφέροντα πιανίστα από το Λουξεμβούργο, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε τα 45 του χρόνια. Ακούμε λοιπόν In a Landscape, John Cage με τον Φραντσέσκο Τριστάνο στο πιάνο. Διονύσης Μαλούχος και Σπύρος Ηλιάδης σας εύχονται να έχετε μια πολύ όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιοτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιοτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλη Κουμωδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

ο μύθος της Οδύσσιας μέσα από τις μουσικές. Από τον Αλεσάνδρο Τσικονίνη μέχρι τον Λούντβιχ Γκόρανσον και ακόμα πιο πριν και ακόμη πιο μετά, η Οδύσσια αποτυπώνεται με επικών διαστάσεων αναβαθμίσεις, προσεγγίσεις, οράματα και μουσικές παλέτες, θα μπορούσε να πει κανείς, τόσο από άποψη μεγέθους όσο και από άποψη απόστασης. Γιατί η μουσική γλυπτική που επί της ουσίας επιφυλάσσει ο βραβευμένος δις με Όσκαρ νεαρότατος Σουηδός μουσικός συνθέτης Λούντβιχ Γκόρανσον, σε σχέση με τις προηγούμενες μουσικές, είναι πραγματικά μια πολύ ιδιαίτερη, θα μπορούσε να πει κανείς, και εντελώς, ας πούμε, κινηματογραφική προσέγγιση. Για μια μουσική που επιβάλλεται μέσω της εικόνας και που υποθάλπει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό μια μελλοντική σχεδόν ανοικοδόμηση της μουσικής κινηματογραφικής σκέψης, μιας και δεν απαντά σε καμία από τις συμβατικές μεθόδους μουσικής επένδυσης, αλλά ούτε και σε συμβατικές μεθόδους συγκράτησης αυτής της μουσικής στη μνήμη. Βεβαίως είναι πάρα πολλοί οι οπαδοί που θεωρούν ότι αυτοί που αυτή τη στιγμή συνοδεύουν τον λόγο μου και που επενδύουν πραγματικά εντυπωσιακά τις σκηνές, υπογραμμίζοντας σχεδόν κάθε πτυχή όλης αυτής της ζωφερής, θα μπορούσε να πει κυρίως, προσέγγισης του Νόλαν, είναι τελικά και αξιομνημόνευτες. Ας γυρίσουμε όμως πίσω στις πιο παραδοσιακές αξίες. Δεν ξέρω ποιοι θυμόσαστε αυτή την ταινία με τον Κέρκ Ντάγκλας στα νιάτα του ως Οδυσσέα. Ένας Οδυσσέας που ακολούθησε τουλάχιστον τη δική μου γενιά σαν ένα πρότυπο ή μια προσωπογραφία, θα μπορούσε να πει κανείς, ένα σημείο αναφοράς για το πώς θα έπρεπε κανονικά να είναι ο Οδυσσέας, κάτι αντίστοιχο με αυτόν τον Ιησού της Ναζαρέτ του Τζεφιρέλη, που είναι λίγο δύσκολο να τον αποχωριστείς από τη μνήμη σου άπαξ και τον δεις μία φορά. Κάτι αντίστοιχο συνέβαινε με τον παιδικό των παιδικών μας χρόνων, Οδυσσέα του Κέρκ Ντάγκλας, που φυσικά μέχρι τότε δεν είχαν συνειδητοποιήσει την αυστηρότητα και τη σημαντικότητα του λάθους να λένε τον Οδυσσέα Ουλίσσες. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Οδυσσέας είχε αυτή την μουσική που φάνηκε να, και ακόμα φαίνεται, να γεννιέται μέσα από τη μεγάλη συμφωνική παράδοση των αρχών του προηγούμενου αιώνα.

αυτή η μουσική που φέρνει πάντα στις μνήμες μας την χρυσή εποχή και του ιταλικού κινηματογράφου σε ευθεία αντιπαράθεση με την χρυσή εποχή του αμερικανικού κινηματογράφου των δεκαετιών 40-50. Εδώ η σύνθεση του Αλεσάντρο Τσικονίνι, που ως επιτοπλίστων έχει παραμείνει στη μνήμη μας για αυτές τις μουσικές, που συγκεκριμένη περίπτωση εδώ διευθύνει και ο μαέστρος του Νίνο Ρότα, ο Φεράρα. Το θέμα είναι ότι η παραγωγή αυτή, η τόσο μεγαλόπρεπη, που για την οποία ευθύνονται μαζί και ο Ντίνο Ντε Λαουρέντις, πασίγνωστος βεβαίως και για τις χολιγουντιανές του μετέπειτα παραγωγές, αλλά και ο Κάρλο Πόντι, μετέπειτα σύζυγος της Σοφία Λόρεν, δίνουν σε αυτή την συμπαραγωγή κατά κάποιο τρόπο, διότι ήταν σε τέτοιο υψηλό επίπεδο η Τσινετσιτά των μεταπολεμικών χρόνων, που ήταν επόμενο να δημιουργηθούν συμπαραγωγές. Εδώ με τον Κέρκ Ντάγκλας, επαναλαμβάνω, ως Οδυσσέα, και μία ακόμα πιο προχωρημένη προσέγγιση είναι αυτή στη μίνι σειρά του 1997 με την εξαιρετική μουσική του Αρτέμιεφ, που παραπέμπει επίσης έντονα στον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Προφανώς, διότι ως Έλληνας ο Οδυσσέας θα μπορούσε κάλλιστα να είχε επενδυθεί με μουσική από το Βαγγέλη. Ποιος ξέρει τι του ζήτησαν, και ο Αρτέμιεφ έφτιαξε πραγματικά ένα πολύ ωραίο σκορ με έναν Οδυσσέα, Αρμάντ Ασάντε, πραγματικά από τους καλύτερους, αν όχι ο πιο πιστικός από όλους, που έδωσε πραγματικά το είναι του ολόκληρο, ξέφυγε από οποιαδήποτε μπλαζέ ηθοποιήστικη πατέντα ή κατεργαριά και κατέληξε στο να αποδώσει έναν από τους πιο συμπαθείς και πιο πιστικούς Οδυσσείς της κινηματογραφικής σκηνής. Η μουσική αυτή του Αρτέμιεφ φαντάζει μετά από καιρό, λόγω της χρήσης των ηλεκτρονικών που θα ακούσουμε και στη συνέχεια, αλλά με έναν περισσότερο επεξεργασμένο τρόπο, που και αυτός με τη σειρά του πιστεύω σε λίγα χρόνια θα θεωρείται άλλης εποχής, παλιωμοδίτικος, ενώ αντιθέτως η συμφωνική μουσική, τα αυθεντικά όργανα διατηρούν κατά κάποιο τρόπο την κλασικότητά τους, κλείνει η παρένθεση. Αυτή η μουσική συνεχίζει παρά τα αυτά να διατηρεί και κάποιες αρετές μιας μελωδικότητος και μιας πραγματικά καλέσθητης και καλοπροαίρετης προσέγγισης του ήρωα. Επαναλαμβάνω, από τη δεκαετία του 1997.

Αυτή η μουσική επένδυση από τον Έντουαρντ Αρτέμιεφ, τον Ρώσο συνθέτη ως επιτοπλίστων ηλεκτρονικής μουσικής και συνθέτη επίσης της περίφημης ταινίας Solaris, εδώ συνεργάζεται με τον πολυβραβευμένο και εν γέννη πολύ Αντρέι Κοντσαλόφσκι σε αυτή την σειρά για την τηλεόραση, για την αμερικανική τηλεόραση, με τον Αρμάν Ασάντεος Οδυσσέα του 1997, και κέρδισε βεβαίως και το Emmy εκείνης της χρονιάς για τις μίνι σειρές. Πραγματικά μια πολύ ωραία σειρά, η οποία ακολουθεί την πορεία μέσα από την εκδικητικότητα του Ποσειδώνα, στον οποίο από τη στιγμή που νίκησε και κατέλαβε την Τρία ο Οδυσσέας και μετά το θάνατο του Αχιλλέα, εκφράζει την υποτίμησή του ως προς την προσφορά του, παρότι αυτός ήταν που έβγαλε ένα τέρας την ώρα που ο Λαοκόον ετοιμαζόταν να ειδοποιήσει τους Πέρσες να μην δεχθούν τα δώρα, το πονηρό δηλαδή δώρο του Οδυσσέα, θεωρώντας ότι από μόνος του τα κατάφερε. Έτσι η υπόσχεση στους θεούς του Ποσειδώνα ήταν να μην γυρίσει ποτέ πίσω στην πατρίδα του, και έτσι ξεκινάει. Δηλαδή, επί της ουσίας, λόγω της αλαζονίας του, ο Οδυσσέας βρίσκεται αντιμέτωπος με την υπέρτατη δύναμη, η οποία δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να νικηθεί. Δια τούτο, συμμαχεί πονηρός όν με μια άλλη υπέρτατη δύναμη και φυσικά φτάνει στο τέλος στο σπίτι του, αφού προηγουμένως λέγεται ότι έχει παρακαλέσει την Πινελόπη από τη στιγμή που θα ενηλικιωθεί ο Τηλέμαχος να βρει οπωσδήποτε άλλο σύζυγο. Και αυτό δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ένταση και suspense και μια μεγαλύτερη δραματικότητα κατά την επιστροφή του, από τη στιγμή που η ίδια δεν ακούει αυτή του την παρένεση. Τώρα, θα ήθελα να περάσουμε σε άλλη μια ταινία που εκφράζει από τις πρώτες νότες το πνεύμα της ιστορίας, βεβαίως ιδωμένο μέσα από το βλέμμα του Ουμπέρτο Παζολίνι, τον παραγωγό, Ιταλός βέβαια, και σκηνοθέτη ταυτόχρονα. Εδώ στη μουσική της βραβευμένης με Όσκαρ Ρέιτσελ Πόρτμαν, της Βρετανίδας, που ήταν από τις λίγες, σχεδόν η πρώτη γυναίκα με Όσκαρ Ρέιτσελ Πόρτμαν, της Βρετανίδας, που ήταν από τις λίγες, σχεδόν η πρώτη γυναίκα

εστιάζει και μέσα από τη μουσική που έχει μια έντονη δραματικότητα και μια εσωστρέφεια, άλλωστε η Portman γράφει ως επιτοπλίστων αυτού του είδους τη μουσική, στις τύψεις που έχει. Κυρίως δηλαδή στον ιστορικό του κόσμο, είναι ένα πολύ σιωπηλό και βαθιά ψυχογραφικό έργο, μια προσέγγιση προσωπικότητων ως επιτοπλίστων μέσα από μια πολύ μακρά διαδικασία μέσα στην ταινία ενδοσκόπησης, εσωστρέφειας και ενδοσκόπησης πριν την έκρηξη στο τέλος. Γι' αυτό και εστιάζει ως επιτοπλίστων στην επιστροφή του Οδυσσέα με flashback. Προσπαθεί δηλαδή να βρει για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και φυσικά να εστιάσει στις τύψεις και εσωτερικές συγκρούσεις του ήρωα. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση ένα από τα πιο ωραία κομμάτια είναι η μουσική των τίτλων που ακούμε ευθύς αμέσως και τόσο διαφορετική από όλες τις προηγούμενες.

Εδώ η Portman επαναλαμβάνει αυτές τις μικρές μοτιβικές κινήσεις μπρος-πίσω σαν ένα μελαγχολικό προήμιο που αποτυπώνει το βάρος των 20 χρόνων απουσίας και την ψυχολογική του φθορά.

και από την Rachel Portman του 2024, δύο χρόνια αργότερα, στο Ludwig Göransson και την ταινία του Christopher Nolan, την πολύ συζητημένη αυτού του καλοκαιριού, με ουσιαστικά μια συνεχή ηχητική γλυπτική, όπου χρώματα με τα υπρεσιονιστικής τεχνοτροπίας ζωγράφου, ας το πούμε κάπως έτσι, με ετερόκλητες μίξεις αλλά ταυτόχρονα και συναφείς ως προς το μεσογειακό περιβάλλον του Οδυσσέα, ταυτόχρονα όμως και εξώκοσμο, μιας και παίζει μεταξύ αυτού του απτού περιβάλλοντος και του θεϊκού, του θεϊκού όχι μόνο προς τα πάνω αλλά και προς τα κάτω, του ζωφερού δηλαδή, των τύψεων και των ενοχών, της ζωής και του θανάτου, μια παλινδρόμηση σαν μια ακροβασία.

Ξεκινάει λοιπόν με την φωνή, η οποία έχει από κάτω ένα ηλεκτρονικής υφής χαλί, σαν να προέρχεται από έναν άλλο κόσμο, και ο ραψοδός που περιγράφει τα επίκαιρα σαν τις ειδήσεις, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά δοσμένες με έναν θελκτικό τρόπο, σαν το μάγο του χωριού που στο τέλος της ημέρας όλοι θέλουν να ακούσουν την ιστορία του για να ξεκουραστούν και να ταξιδέψουν, διότι η ιδέα της παραμυθίας δεν ταιριάζει μόνο σε εμάς που είμαστε διαδικτυωμένοι και καλωδιωμένοι συνεχώς, αλλά έχει πραγματικά τις ρίζες της στην αέραη επιθυμία του ανθρώπου να αναζητήσει κάτι πέρα από το απτό και συνειδητό. Και αυτό φυσικά έχει τις θετικές και αρνητικές του απολύξεις και αντίστοιχες προεκτάσεις. Σε κάθε περίπτωση, εδώ ακούμε πάλι για μία ακόμη φορά αυτή τη μουσική που είναι επί της ουσίας ένα υποβλητικό χαλί για να στήσει τις ωραίες σκηνές σε IMAX ο Νόλαν. Αλλά θα ήθελα αυτή τη στιγμή να περάσουμε σε μία από τις πιο νοσταλγικές στιγμές αυτής της μουσικής, που είναι η Ιθάκη. Μια Ιθάκη που ανέκαθεν αποτελούσε σημείο αναφοράς ποιητών και μη για την αίσθηση της επιθυμίας να επιστρέψει κάποιος, ή αυτής της απαραίτητης παρέας εντός εισαγωγικών που χρειάζεται η μνήμη για να μπορέσει να επιβιώσει το άτομο μέσα από τις δυσκολίες. Η Ιθάκη λοιπόν του Γκόρανσον έχει ακριβώς αυτή την μεταϊμπρεσιονιστική ζωγραφική με τις ετερόκλητες μίξεις, με μουσικές που θυμίζουν αρχαιολινικά όργανα, δεν είσαι σίγουρος ακόμα, κάτι εξωτικό και αρχαίο, και προσπαθούν να φτιάξουν μέσα τους αυτή την αίσθηση της νοσταλγίας και της επιθυμίας μιας τρυφερής αντίθεσης και ταυτόχρονα μυστηριώδους ατμόσφαιρας.

Ο Οδυσσέας του Νόλαν είναι ένας κουρασμένος άνθρωπος, σιωπηλός. Δεν έχει στις μνήμες του μεγάλες ορχήστρες. Έχει τον αέρα της πατρίδας του και μπορεί να αντλεί από τα ελάχιστα ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσει και να προχωρήσει. Είναι ένας βαθιά μελαγχολικός και θλιμμένος ήρωας, ο οποίος διατηρεί με έναν περίεργο τρόπο, μιας και ο Ματ Ντέιμον δεν παίζει και δεν είναι άλλωστε και ο έντονα συγκινησιακός και δραματικός χαρακτήρας, ώστε να του βγαίνει κάτι επιθετικό. Διατηρεί αυτή την αίσθηση μιας βουδικής, θα μπορούσε να πει κανείς, απαντοχής. Απ' την άλλη, δύο χρόνια νωρίτερα, ο Ρέι Φάινς αποτυπώνει έναν βαθιά πληγωμένο άνθρωπο, ο οποίος είναι ευραίος και σε βάθος ευαίσθητος και συναισθάνεται τις συνέπειες των πράξεών του και ό,τι έχει προκαλέσει στο περιβάλλον του. Γι' αυτόν η Ιθάκη είναι μια από τις πιο όμορφες και γεμάτες νοσταλγία στιγμές, πολύ πιο έντονη συγκινησιακά από την προηγούμενη Ιθάκη που ακούσαμε, η οποία χρονικά έπεται, είναι η μουσική του Γκόνασον για το 2026 και εμείς τώρα θα ακούσουμε για το 2024 τη μουσική της Portman. Γιατί η μουσική της Ιθάκης δεν είναι απλώς η ανάμνηση αλλά και ταυτόχρονα η επιθυμία να βρει το φως στο σκοτάδι. Και ακριβώς η μουσική είναι σαν ένα φως που αρχίζει να τρυπάει το σκοτάδι, αποδίδοντας την αίσθηση της πατρίδας, αλλά βέβαια και λόγω της μελαγχολίας και την αβεβαιότητα που την περιβάλλει.

για κάποιο παράξενο λόγο, ίσως επειδή η περιπετειώδης διάσταση της Οδύσσειας είχε ήδη εκφραστεί στις προηγούμενες δεκαετίες, μπορεί να γίνει και κάποια κατάχρηση ενδεχομένως, ή επειδή πάντα οι ήρωες που συνδέονται με τον Οδυσσέα είναι ως επιτοπλίστων ήρωες δράσης, εδώ τα τελευταία χρόνια ο Οδυσσέας τίνει να γίνει περισσότερο φιλόσοφος. Με αυτή την έννοια η μουσική είναι πολύ χαλαρή, σε αφήνει να σκεφτείς, δίνει χρόνο, είναι λίγο αγγελοπουλική, θα μπορούσε να πει κανείς, η προσέγγιση του Οδυσσέα, και δεν μου κάνει εντύπωση που και η Πηνελόπη σε ένα βαθμό, ακόμα και στα πιο συναισθηματικά και μελωδικά θέματα του Γκόρανσον, διατηρεί ακριβώς αυτή την στατικότητα. Βεβαίως προσφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση μια λυτρωτική και τρυφερή αντίθεση στις σκοτεινές άλλες μουσικές

προσπαθώντας ο Γκόρανσον να προσομοιάσει την δική του προσέγγιση με την πιθανή μουσική που θα άκουγε τότε η Πινελόπη από τις μουσικούς της αυλής της, που θα έπαιζαν κάποιον αυλό και δεν θα έπαιζαν κάποια μελωδία πολύ διαφορετική από αυτές που είναι χαραγμένες στις διάφορες μαρμάρινες πλάκες που έχουν σωθεί, λοιπόν, που είναι ουσιαστικά βηματικές με ενδιαφέρουσες κινήσεις αλλά όχι πολύ τολμηρές. Ακριβώς αυτές οι ελάχιστες νήξεις δημιουργούν μέσα στην διάρκεια της παρακολούθησης μια ατμόσφαιρα αρχαϊκής, θα μπορούσε να πει κανείς, έτσι, αισθητικής, αφαιρετικής, που βέβαια δεν ξέρω αν είναι αληθινή, αλλά δημιουργεί σίγουρα μια συνεπή ακολουθία και παρακολούθηση και ακολουθία μουσικών ιδεών και ταυτόχρονα ήχων, που πείθουν ότι όλοι είναι ενωμένοι στην ίδια ιστορία και στην ίδια εποχή πάνω απ' όλα.

Έτσι λοιπόν, η καρτερία ταυτόχρονα και η άβυσσος της μοναξιάς, ένα παράλληλο εσωτερικό σύμπαν που επενδύει την προσωπικότητα της Πινελόπης, η οποία έχει ήδη χαρακτηριστεί και στην προηγούμενη ταινία. Είναι μια σκηνή που είναι η Πινελόπη μόνη της στο σκοτάδι, εκεί που η μοναξιά και το πένθος της, ας πούμε, αναδύονται κάθε βράδυ, και είναι η χρήση των εγχόρδων, εδώ πιο κλασικό τρόπο, μιας και είναι πιο ενδοσκοπικό το κομμάτι, με την έννοια την παραδοσιακή, συγκινησιακή δηλαδή ατμόσφαιρα δημιουργεί και όχι αρχαϊκή, μια ατμόσφαιρα συναισθηματικής ειλικρίνειας ταυτόχρονα. Είναι σύντομο αλλά χαρακτηριστικό από τη Ρέιτσελ Πόρτμαν.

και από τη Rachel Portman, που σίγουρα είναι πιο αξιομνημόνευτη λόγω και της σχέσης που έχουμε με τη μουσική εν γέννη, με την πιο δραματική μελωδία. Επιστρέφουμε σε κάτι ακόμη επίσης πιο μελωδικό, αρκετά χρόνια πριν, το 1997, ο Έντουαρντ Αρτέμιεφ ζωγραφίζει επίσης σχέση του Οδυσσέα με την Πινελόπη. Επαναλαμβάνουμε, είναι η δεκαετία της κυριαρχίας του Βαγγέλη Παπαθανασίου. Και φυσικά το θέμα είναι ελληνικό, αλλά έχει μια πολύ ωραία μελωδία. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε.

αλικερή αλλά ήθη. Και ο Οδυσσέας βέβαια έχει τη διαχρονικότητά του και ως εκ τούτου έχει επενδυθεί με πολλούς τρόπους. Γυρίζοντας πίσω, βλέπει την Πηνελόπη με άλλου είδους ήχο, τον καθαρά συμφωνικό.

Αναρωτηθήκατε για το αρχικό βλέμμα του Οδυσσέα στην Πινελόπη, εδώ στη μουσική του Τσικονίνη στο 1954, ήταν απλώς λάθος μουσική, ήταν η στιγμή του Οδυσσέα που βλέπει την μοίρα του, όπως είμαι σίγουρος ότι αντιληφθήκατε ότι με το που ξεκίνησαν τα ξύλινα πνευστά γλυκά και όμορφα, τα φλάουτα, ήταν πραγματικά η σωστή στιγμή που βλέπει την Πινελόπη επιτέλους με απόλυτη ησυχία μετά από όλη αυτή την περιπέτεια και καταλήγει στο ένδοξο φινάλε. Όμως βέβαια μετά από τα χρόνια ο Οδυσσέας δεν είναι ο Οδυσσέας του Κέρκ Ντάγκλας, ο πάντα νέος, παλίμπες θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά και πάντα ενεργητικός, αλλά ένας κουρασμένος άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε αυτή την μινιμαλιστική και επί τούτου λίγο φάλτσα με τα φυσικά όργανα και με τα ηλεκτρονικά να ρυθμίζονται ώστε να αφήνουν ένα ερωτηματικό για το τι είναι αυτό που ακούς. Είναι ο Οδυσσέας της απαντοχής, ας πούμε, της επιμονής. Ο άνθρωπος που κοιτάζει με τις ώρες το πέλαγος, κοιτάζει χωρίς να στρέφει το βλέμμα του, πάντα συγκεντρωμένος σε κάτι το οποίο είναι ασαφές, μιας και κοιτάζει επί της ουσίας μέσα του, στις σκέψεις, στις ενοχές, προσπαθεί να δικαιολογήσει τις πράξεις του, να αναλογιστεί τα λάθη του. Είναι ο Οδυσσέας της επιμονής και υπομονής. Ταυτόχρονα, πάντα μέσα σε αυτή την μακροσκελή και εκτενή αποτύπωση των ανησυχιών και των ενοχών του, υπάρχει και μια τρυφερή αναπόληση των οικείων, κάποια ανοίξη από μια μελωδία.

Έτσι λοιπόν η μετάβαση από την ηρεμία και το μελαγχολικό πυρήνα και την ήσυχη ενδοσκόπηση μέχρι την εκρηκτική ορμή καθιστά αυτή την περιγραφή του Οδυσσέα ένα συναισθηματικά πλήρες για το χαρακτήρα και χαρακτηριστικό μουσικό απόσπασμα που δίνει επίσης και το στίγμα του επικού του ταξιδιού. Απ' την άλλη όμως, το 2024 η επιστροφή του Οδυσσέα συνδυάζεται και με μια συγχώρεση που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση και στις δύο προσεγγίσεις του ήρωα και του 2024 και του 2026. Εδώ στη μουσική της Rachel Portman που με έγχορδα ζωγραφίζει προς το τέλος της εκπομπής μας αυτή την ανθρώπινη, μελαγχολική, πονεμένη και πολλές φορές παραγνωρισμένη διάσταση που τόσο αγαπούν οι σύγχρονοι σκηνοθέτες να δείχνουν και στην οποία αρέσκονται να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον έχοντας πολλές φορές σύμμαχό τους μια πολύ ωραία μουσική όπως αυτή. Και με αυτό ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη συνέχεια.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα, δύο έργα μουσικής δωματίου του Johannes Brahms από συναυλία που δόθηκε στη Μόσχα στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 16 Απριλίου 2019. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο αριθμός 1, έργο 38 του Brahms. Η σονάτα αυτή σηματοδοτεί τις απαρχές του όριμου ύφους του γερμανού ρομαντικού συνθέτη. Τα δύο πρώτα μέρη γράφτηκαν στη Λουτρόπολη Bad Münster am Stein το καλοκαίρι του 1862. Το φινάλε συνδέθηκε στο Liechtenthal του Baden-Baden το καλοκαίρι του 1865. Η σονάτα για πιάνο και βιολοντσέλο, όπως τη χαρακτηρίζει ο Brahms, τυπώθηκε το επόμενο έτος και αφιερώθηκε στον προσωπικό φίλο του, Joseph Gensbacha. Ήταν καθηγητής μονοδίας στη Βιέννη και ερασιτέχνης βιολοντσελίστας. Η πρεμιέρα της σονάτας δόθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας το 1867 από τον βιολοντσελίστα Moritz Kant και τον Hans von Bülow στο πιάνο. Ωστόσο, η σονάτα έγινε γνωστή σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες χάρη στον επιφανή γερμανό δεξιοτέχνη του βιολοντσέλου Robert Hausmann. Μερικά έτη μετά, ο Brahms του αφιέρωσε τη δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο. Η πρώτη σονάτα αποτελεί φόρο τιμής στον Johann Sebastian Bach. Το βασικό θέμα του πρώτου μέρους, καθώς και το θέμα από το φουγκάτο του φινάλε, προέρχονται αντίστοιχα από τα κοντραπούνκτι 4 και 13 της μνημειώδους τέχνης της φούγκας του μεγάλου κάντορα της Λειψίας. Ακούμε το πρώτο μέρος, αλέκρονον τρόπο σε μία ελάσσονα. Τον βιολοντσελίστα Αλεξάντρ Κνιάζεφ συνοδεύει ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από συναυλία που δόθηκε στη Μόσχα στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 16 Απριλίου 2019.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος της σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο αριθμός 1, έργο 38 του Johannes Brahms. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, Allegretto quasi menuetto σε La Ελάσσονα και Allegro σε Mi Ελάσσονα. Ο βιολοντσελίστας Αλεξάνδρ Κνιάζεφ και ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία που δόθηκε στη Μόσχα στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 16 Απριλίου 2019.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο αριθμός 1, έργο 38 του Johannes Brahms. Ερμηνεύσαν ο βιολοντσελίστας Αλεξάντρ Κνιάζεφ και ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από συναυλία που δόθηκε στη Μόσχα στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 16 Απριλίου 2019. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί η σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 3, έργο 108 του Brahms. Η τρίτη και τελευταία σονάτα του ρομαντικού συνθέτη για αυτόν τον συνδυασμό οργάνων γράφτηκε τη διετία 1886-88 και αφιερώθηκε στον επιφανή μαέστρο, πιανίστα και προσωπικό φίλο του Brahms, Hans von Bülow. Η πρεμιέρα δόθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Δεκεμβρίου 1888 από τον Ούγγρο βιολιστή Γιένε Χούμποι και τον συνθέτη στο πιάνο. Σε αντίθεση με τις δύο πρώτες σονάτες για βιολί και πιάνο του Brahms που αποτελούνται από τρία μέρη, η παρούσα σονάτα είναι τετραμερής. Ακούμε τα δύο πρώτα μέρη, Allegro σε ρε λάσονα και Adagio σε ρε μίζωνα. Ερμηνεύουν ο βιολιστής Vadim Repin και ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη της σονάτας για βιολί και πιάνο αριθμός 3, έργο 108 του Johannes Brahms. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Un poco presto con sentimento σε fa dies e lassona και φινάλε με ένδειξη presto agitato σε re lassona. Ο βιολιστής Vadim Repin και ο πιανίστας Konstantin Lifshitz έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί και πιάνο αριθμός 3, έργο 108 του Johannes Brahms. Ερμήνευσαν ο βιολιστής Vadim Repin και ο πιανίστας Κωνσταντίν Λίφσιτς από συναυλία που δόθηκε στη Μόσχα στο πλαίσιο του υπερσιβηρικού καλλιτεχνικού φεστιβάλ Vadim Repin στις 16 Απριλίου 2019. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το lead υπό τον τίτλο «Φεράτ, προδοσία, έργο 105 αριθμός 5» του Μπραμς πάνω σε ποίηση του Καρλ Λέμκε. Εδώ, μια νύχτα με άβρα υπό το σελινόφως, ένας άνδρας πλησιάζει στην οικία της αγαπημένης του. Κρυμμένος σε φλαμουριά βλέπει όμως έναν άλλον άνδρα να βγαίνει από την εξώπορτα και ακούει την αγαπημένη του να του λέει: «Μη με αφήσεις να περιμένω αύριο, σε αγαπώ πολύ». Στο τέλος του ποίηματος, η άπιστη γυναίκα ανακαλύπτει με το φως της ημέρας το άψυχο σώμα του εραστή της. Τον γερμανό βαθύφωνο Herbert Alsen συνοδεύει ο πιανίστας Μίχαελ Ραουχάιζεν από ηχογράφηση της ραδιοφωνίας του Βερολίνου στις 9 Ιουλίου 1943 κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, τρίτος μεσημβρινός, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Σπύρο Ηλιάδη που είχε την τεχνική επιμέλεια.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος, οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Κώστας Κυριακάκης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έναν αγαπητό φίλο, αγαπητό μουσικό, εξαιρετικό βιολιστή, εξαιρετικό μαέστρο, έναν συνδικαλιστή σκληρό πολλές φορές, γελάμε, αλλά παρόλα αυτά ξέρουμε τι σημαίνει σωστό συνδικαλισμός. Νίκος Χαλιάσας. Καλώς όρισες, Νίκο Χαλιάσα.
1: Ευχαριστώ
0: από την Κρατική
1: πολύ,
0: Ορχήστρα
1: Νίκο,
0: Αθηνών.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σου και μαζί με τους οκρατές του τρίτου προγράμματος και είμαστε εδώ να πούμε ό,τι θέλεις.
0: Το πώς φαίνεται ότι ο Νίκος Χαλιάσας είναι μαέστρος είναι από το μολύβι του. Το μολύβι του λοιπόν είναι ένα χοντρό μολύβι που από τη μια πλευρά είναι κόκκινο και από την άλλη είναι μπλε. Πιο χαρακτηριστικό πράγμα από αυτό
1: τώρα,
0: για τους μαέστρους
1: ναι.
0: Δεν
1: αυτά
0: υπάρχει.
1: Αυτά τα παραγγέλνω 20-20.
0: Ναι, ξέρω.
1: Και τα έχουν σε ένα βιβλιοπωλείο στην Κρήτη.
0: Όχι μόνο, υπάρχουν και στην Αθήνα.
1: Υπάρχουν, δηλαδή, σταμάτησα να τα βρίσκω.
0: Στην Υποκράτους, μπορώ να το πω με σημεία. Δίπλα στο ΟΝΑΚ.
1: Κάποτε τα είχε ο ίδιος ο ΟΝΑΚ. Σταμάτησα να τα φέρνει. Από το διαδίκτυο τα βρίσκω τώρα στο βιβλιοπωλείο Λιχνάρι.
0: Την πρώτη φορά που το είδα αυτό, Νίκο, ήταν ο Θόδωρος Αντωνίου που μου έδειξε πώς το χρησιμοποιεί. Όταν λοιπόν διευθύνω κι εγώ, γιατί έξες με το δικαίωμα του συνθέτη να διευθύνεις κανένα σου, παίρνω κι εγώ το μολυβάκι μου κόκκινο και μπλε και κάνω τις απαραίτητες σημειώσεις. Αλλά θέλω να μας πεις τι κάνεις με κόκκινο και τι κάνεις με μπλε.
1: Το κόκκινο κατά βάση είναι η είσοδη και το μπλε κατά βάση είναι οι δυναμικές.
0: Ακριβώς αυτό μου είχε δείξει και ο Θόδωρος Αντωνίου.
1: Αλλά μπορεί κάποιος να το κάνει και ανάποδα, δεν έχει σημασία, αλλά έτσι το είχα συνηθίσει από την αρχή, δεν μου είπε κανείς τίποτα.
0: Μια χαρά. Αλλά τώρα με τα tablets. Και αυτά όμως έχουν χρώματα και μπορείς μια χαρά ξέρεις, να τα κάνεις.
1: Γενικώς το να σημειώνω επάνω, δηλαδή οι παρτιτούρες μου, είναι μια διαστροφή που μου την κόλλησε προφανώς, φαντάζομαι, ο Τάτης Αποστολίδης. Mm-hmm. Ο δάσκαλός μου στο βιολί, από 5,5 χρόνων που ξεκίνησα βιολί μέχρι τα 19 που τελείωσα. Και είμαι και ο μοναδικός μαθητής που με ξεκίνησε από το μηδέν και με τελείωσε. Λοιπόν, ο Τάτσης πάντα, όταν εντάξει, αργότερα, ας πούμε, στις ανωτέρες που είχαμε τα έργα ρεπερτορίου, και από τη μέση τέλος πάντων, όταν ξεκινούσα ένα καινούριο έργο, μου έδινε το δικό του και περνούσα όλα τα δοξάρια και τις δυναμικές και τα πάντα. Και άπειρα πράγματα. Και μια μέρα. Έχω πάει, δεν θα πω όνομα τώρα, φυσικά εννοείται, σε μια τάξη ενός άλλου στο Δύο Αθηνών δίπλα που ήταν συμμαθητές μου και έπαιζε ο συμμαθητής μου Μέντελσον. Και βλέπω την πρώτη σελίδα και έγραφε σε κάποιο σημείο στραγάλια, σε κάποιο άλλο πιο κάτω στραγαλάτο, σε κάποιο παρακάτω θα του άρεσαν πάρα πολύ προφανώς οι ξηρή καρπή και τα στραγάλια. Ήταν μόνο αυτό, 3-4 φορές στην πρώτη σελίδα, ούτε δοξάρι, ούτε δυναμική, ούτε τίποτα. Και λέω τι λες τώρα, ας πούμε.
0: Ναι, υπάρχει και αυτό. Γενικά ο χώρος μας χαρακτηρίζεται από ένα φάσμα που κινείται ανάμεσα σε μετρίους και τζίνιους. Σάματε έτσι δεν είναι όλος ο κόσμος σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας.
1: Απέφυγες να πεις από κακούς, το δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει,
1: έχει υπάρχει
0: από
1: και αυτό.
0: Κακούς, υπάρχει και αυτό έτσι. Ναι, ίσως δεν θέλουν να
1: αλλά τουλάχιστον συνήθως όταν κάποιος, όπως και σε κάθε επάγγελμα, έτσι, ναι, δεν είναι, ναι. Παντού υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι, και δυστυχώς κιόλας υπάρχει σε επαγγέλματα που είναι πιο σημαντικά. Έτσι, όπως κάποτε μου είχε πει στο Λονδίνο ο καθηγητής μου στο βιολί, εκεί ήταν στα μεταπτυχιακά, ο Γκριγκόρη Ζίσλιν, όταν, και πάντα όταν κάνω κάποιο λάθος, σαν να σκεφτώ με τον εαυτό μου. Και έκανα. Don't worry, μου λέει. Nobody dies from your mistakes. Έτσι, θα κάνει ο μουσικός ένα λάθος, δύο λάθη. Κανείς δεν πεθαίνει. Άμα κάνει λάθος ο γιατρός, πεθαίνει ο άλλος.
0: Λοιπόν, έκανα αυτή την ερώτηση στον Βίκτορα Παναγιωτακόπουλο, που είναι καρδιοχειρουργός στον Ευαγγελισμό. Και του λέω, γιατί έχω εγώ άγχος, μη χάσω κάποια νότα. Εσύ δεν έχεις άγχος. Όχι, μου λέει, δεν έχω άγχος. Λέω, για στάσου τον Βίκτορα, του λέω, σε παρακαλώ, πώς είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος. Μου λέει, εκείνη την ώρα που δουλεύω, είμαι μόνος μου, εσύ είσαι εκτεθειμένος μου.
1: Ναι, πολύ σωστό. Έχεις τους από κάτω που ακούνε.
0: Δηλαδή, σκέψου λίγο εικόνα στο Ηρώδιο, 5.000 κόσμο. Καλά, αφενός έχεις περάσει το σοκ της πρώτης πρόβας που σε περιμένουν όλοι οι συνάδελφοι να παίξεις καλά.
1: Ναι.
0: Πολλοί από αυτούς.
1: Καλά,
0: ναι, και να διευθύνεις και να παίξεις. Να ερμηνεύσεις σε κάθε περίπτωση. Ναι. Μετά όμως είναι και εκείνα τα 5.000 άτομα στο Ηρώδιο. τα 12.000 άτομα στην Επίδαυρο. Και...
1: Αλλά θα πω ότι τώρα σήμερα με έπιασε να επικαλούμε τον Τάτσι που μου έλεγε ότι και στη γιαγιά σου να παίζεις πρέπει να παίζεις καλά.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Εγώ λοιπόν, Νίκο Χαλιάσα, διαβάζοντας κάποια εποχή για να δω τι θα κάνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Λυρικής, η English National Opera είχε το ωραιότερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχω δει παγκοσμίως. Έλεγε λοιπόν ότι όταν ήταν να πάνε να παίξουν σε παιδιά με νοητική υστέρηση, έπρεπε η απόδοση να είναι 110%. Καλύτερα από ό,τι μπορούσαν να φανταστούν πώς να παίξουν στο Barbican Center ή στο Royal Albert Hall. Γιατί? Γιατί άμα δεν παίζεις καταπληκτικά, δεν πρόκειται να σε παρακολουθήσουν τα παιδιά.
1: Καλά, αυτό με τα παιδιά είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλη ιστορία.
0: Δουλεύεις με τα παιδιά πολύ,
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή σκέψου ότι κάθε Σεπτέμβρη έχουμε το Φεστιβάλ Μουσικός που φέτος έχει κλείσει 10 χρόνια πλέον, είναι 10ο επαιτειακό. Είναι πλέον το μεγαλύτερο μουσικό περιφερειακό φεστιβάλ στην Ελλάδα. Φέτος λοιπόν κάνουμε 10 νησιά, συνήθως κάνουμε 7-8, αλλά λόγω των 10 ετών για την επέτειο πάμε σε 10 νησιά, στα 12 άνεσα, κάνουμε 17 συναυλίες και περίπου 40 εκπαιδευτικές δράσεις.
0: Αυτό το καλοκαίρι του 26?
1: Τώρα, ναι, το 26. Και είναι η 10η του χρονιά. Και το κάνουμε μετά τις 15 Σεπτεμβρίου για να έχουν ανοίξει τα σχολεία, ώστε τα σύνολα που πηγαίνουν 6-7 σύνολα κάθε χρόνο, τα πρωινά να κάνουν εκπαιδευτικές δράσεις στα σχολεία. Να έχουν τα παιδάκια την ευκαιρία από κοντά να μας δουν, να μας ακούσουν, να τους εξηγήσουμε, να μας ρωτήσουν, τα πάντα όλα διαδραστικά. Θέλω κιόλας να αναφέρω μία. Είμαι σίγουρος ότι και άλλοι συνάδελφοι έχουν ζήσει αρκετές φορές συγκλονιστικές εμπειρίες στο εκπαιδευτικό κομμάτι. Αλλά πριν από 6 χρόνια, από αυτό το φεστιβάλ το μουσικό, το οποίο έχει επίκεντρο την Κο και την Ρόδο, και πηγαίνουμε και στα υπόλοιπα γύρω-γύρω νησιά, αλλά στα υπόλοιπα όταν είναι πιο μικρά, όπως είναι το Καστέλ Λόριζο, όπως είναι η Χάλκη, όπως είναι η Κάσος, η Νήσερος κτλ., δεν πηγαίνουμε κάθε χρόνο, πηγαίνουμε κάθε 2 χρόνια, mm-hmm. για να αλλάζουν, να γίνεται ένας γύρος. Και είχαμε πάει στη Χάλκη τότε πρώτη φορά. Και με το που φτάσαμε, ήμασταν 12 έγχορδα και φλάου, το Μαρκ Γκράουελ, θυμάμαι, πήγαμε κατευθείαν το πρωί στο σχολείο, στο δημοτικό επάνω. Ήταν 12 τα παιδάκια του δημοτικού και ήμασταν και εμείς 12. Και λένε οι δάσκαλοι, είδα εγώ μια ωραία σκιά κάτω στην αυλή, να κάτσουμε εκεί, να κάτσουμε εκεί. Λένε οι δάσκαλοι στα παιδάκια, θα φέρετε 12 καρέκλες για τους μουσικούς μας. Κατεβάζουν τις καρέκλες τα παιδιά, προφανώς δεν καταλάβανε πολύ καλά και έχουν κάτσει τα παιδάκια. Και όταν πήγαμε εμείς προς τα εκεί, οι δάσκαλοι, αχ παιδιά, είναι για τους μουσικούς μας. Εμείς θα κάτσουμε κλαδό, εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ήταν όμως ένα παιδάκι το οποίο ήταν καθισμένο στην καρέκλα του και έκανε ήχους, ξέρεις πως είναι τα παιδάκια που έχουν πρόβλημα. Κάπως έτσι, ας πούμε. Και... δεν έφυγε. Είχε και δική του δασκάλα πέραν της τάξεως. Έτσι, λίγο θορυβήθηκαν δασκάλα. Μην ανησυχείτε, έχουμε χρόνο εδώ πέρα. Κάντε την ησυχία σας, χειριστείτε το, δεν μας πειράζει καθόλου. Μετά από λίγη ώρα έχει πάει το παιδάκι μαζί με την καρέκλα από την άλλη μεριά που ήταν τα υπόλοιπα κλαδών. Και καθόμαστε, ξεκινάμε εμείς για να παίξουμε. Και ξεκινάμε με μικρή νυχτερινή μουσική και λέω τώρα, το παιδάκι συνέχιζε και έκανε αυτό τον ήχο. Με το που ξεκινήσαμε τη μικρή νυχτερινή μουσική, γύρισα κιόλας και το κοίταξα, σταμάτησε, άρχισε να κινείται πλέον στο ρυθμό της μουσικής, γαλινεμένο, ήτανε συγκλονιστική στιγμή, συγκλονιστική.
0: Ποιο είναι το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την 7η Συμφωνία Μπετόβεν, την οποία παίξαμε το Μάιο του 26 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Μητρόπουλος, στην ετήσια μεγάλη μας συναυλία με την Καμεράτα Τζούνιορ, την οποία έχω τη χαρά να διευθύνω εδώ και 10 χρόνια. Μια ορχήστρα εκπαιδευτική για νέα παιδιά από 10 έως 25-26 ετών, χωρισμένη σε 2 τμήματα, τα μικρά μας που είναι από 10 έως 15 περίπου και τα μεγάλα που είναι από 15 έως 25. Τα μεγάλα φυσικά θα ακούσουμε. Αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ σημαντική. Την ξεκίνησε ο Δημήτρης Οσέμσης. Είναι η μόνη ορχήστρα που κάνει σοβαρή εκπαιδευτική δουλειά για τα παιδιά εδώ και 20 χρόνια σχεδόν. Ξέρουμε πολύ καλά, δυστυχώς, και εσύ και εγώ ήμασταν στο Δύο Αθηνών. Το Δύο Αθηνών κάποτε είχε μια πάρα πολύ καλή συμφωνική ορχήστρα μαθητική. Με τα χρόνια έχει φθήνη, υπάρχει, εντάξει, ευτυχώς υπάρχει. Αλλά ίσως είναι και το μοναδικό όδιο που έχει και είχε και από παλιά μια σοβαρή
0: και
1: ορχήστρα.
0: Και το κρατικό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, εντάξει, μιλάω για την Αθήνα κατά βάση τώρα. Δυστυχώς τα υπόλοιπα οδεία μπορεί να έχουν εξαιρετικούς συναδέλφους δασκάλους, έτσι, γιατί πια έτσι όπως έχει γίνει και η Αθήνα, τώρα αν ξέρω ένα συνάδελφος εξαιρετικός μένει στην Κηφισιά, πολύ πιο εύκολα θα πάνε εντάξει ένα σχολείο, σε ένα οδείο με τις χωρίες της Κηφισιάς ή αντίστοιχα ο άλλος εγώ που μένει κάτω στην Γλυφάδα, στις Γλυφάδας, παρά να τρέχει ας πούμε τα απογεύματα στο κέντρο των Αθηνών για να διδάξει στο Δύο Αθηνών ή στο Εθνικό ή στο Ελληνικό που ήταν τα παλιά μεγάλα οδεία. Έτσι λοιπόν τα οδεία δεν έχουν ορχήστρες και δεν μπορούν τα παιδιά να έχουν την ευκαιρία να παίξουν μέσα σε μια ορχήστρα όσο είναι μαθητές ακόμα. Οπότε η Καμεράδα Τζούνιορ δίνει αυτή την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά. Και αυτό είναι και ένα γενικότερο πρόβλημα πλέον για τις ορχήστρες μας επαγγελματικές, έτσι, γιατί το λέω χρόνια αυτό. Όταν γίνεται μια ακρόαση και έρχονται μερικοί, όχι φυσικά όλοι αυτοί που περνάνε την ακρόαση, καταπληκτική μουσική και είναι τουλάχιστον 2-3 ας πούμε που χτυπάνε τρομερά δυνατά μια θέση, δεν ξέρεις ποιον να πάρεις ας πούμε, κάποιον μπορεί να δικήσεις κιόλας εκείνη την ώρα οι κριτές. Αυτοί όμως οι άνθρωποι που παίζουν καταπληκτικά το όργανό τους, είτε είναι το βιολί, είτε τσέλο, είτε φλάουτ, είτε κλαρινέτο, είτε φαγκότ, οτιδήποτε, πάνε μέσα, έρχονται μετά μέσα στην κρατική και παίζουν ένα έργο ρεπερτορίου, μια συμφωνία Μπετόβεν, μια συμφωνία Μπραμς, μια συμφωνία Σούμπερτ και δεν έχουν ξαναπαίξει ζωή τους.
0: Τι λες τώρα.
1: Έτσι, το ξέρεις πολύ καλά.
0: Το ξέρω γιατί τα περάσαμε.
1: Λοιπόν, αν βασικά έργα του βασικού ρεπερτορίου δεν τα κάνεις όσο είσαι ακόμα μαθητής και μετά πας ας πούμε σε μια επαγγελματική ορχήστρα και παίξεις, εντάξει, είναι πρόβλημα.
0: Υπάρχουν όμως και άλλες ορχήστρες νέων, σωστά?
1: Υπάρχουν.
0: Πού κάνουν δουλίτσα?
1: Δεν ξέρω αν κάνουν
0: σε
1: δουλίτσα.
0: Σε τι ξεχωρίζει η δικιά σας?
1: Σημασία έχει να μπορείς να εκπαιδεύσεις τα παιδιά γνωρίζοντας ο ίδιος ένα όργανο ορχήστρας, mm-hmm. όπως έχω την πολυτέλεια να το πω για αυτή την περίπτωση να έχω εγώ, έτσι, το βιολί. Άρα όταν θέλω να δείξω κάτι παίρνω και το βιολί κάποιου παιδιού και τους δείχνω.
0: Το έχω δει πολλές φορές στις
1: πρόβες. Και το έχεις δει γιατί παίξαμε μαζί το κοντσέρτο σου για λύρα, το υπέροχο αυτό έργο. Λοιπόν, παίρνω το βιολί και τους δείχνω. Και ξέρω τι θα τους δείξω και πώς θα τους το δείξω. Έτσι. Όταν λοιπόν ο άλλος δεν ξέρει να παίξει κάποιο όργανο και προφανέστατα δεν ξέρει και τι θα ζητήσει. Και μιλάω και κυρίως για τα έγχορδα, γιατί τα έγχορδα είναι ομάδες. Και οι ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίζουν όσο το δυνατόν κατά τον ίδιο τρόπο. Να παράξουν κατά το δυνατόν την ίδια ποιότητα ήχου, έτσι, αυτό που το λέω κιόλας συνέχεια στα παιδιά. Τι πουλάμε εμείς? Πουλάμε ήχο. Ο άλλος πουλάει, ξέρω εγώ, σε ένα μαγαζί με ρούχα, παντελόνια. Ο άλλος πουλάει σε ένα μαγαζί, σε μια καφετέρια, καφέδες και ούτω καθεξής. Εμείς πουλάμε ήχο. Και τη σήμερα ημέρα, εντάξει, τα παιδιά ακόμα είναι παιδιά, θα παίξουν και φάλτσα, αλλά ξέρεις πάρα πολύ καλά που έχει φτάσει στο επίπεδο των μουσικών παγκοσμίως, τις νότες παίζουν όλοι. Ολόσωστα. Αν δεν παίξεις νότες ολόσωστα, δεν περνάς ούτε την είσοδο μιας αίθουσας συναυλιών. Έτσι. Ναι. Άρα τι θα διακρίνει τον έναν μουσικό από τον άλλον ως καλύτερο είναι ο ήχος που θα παράξει. Και η μουσικότητα γενικότερα, η άποψη ας πούμε, η μουσική. Έτσι. Οπότε αυτό που προσπαθώ να μάθω στα παιδιά είναι πώς θα παράξουν καλό ήχο και μέσα στην ορχήστρα τον ίδιο ήχο.
0: Εις επίρρωση των λόγων σου έχω δύο μεγάλους μαέστρους που το έχω δει. Ο ένας ήταν ο Οδυσσέας Δημητριάδης, ο οποίος ήταν βιολιστής. Έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι που μιλούσε για τα δοξάρια στο Γευγένιο Ενιέγκιν που είχαμε κάνει και τώρα που το έδειχνε ήξερε πολύ καλά πού πάει το δοξάρι και τι κάνει.
1: Κοίταξε
0: και... Ναι. Και το άλλο...
1: Πες το και θα σου πω για τα
0: το δοξάρια. Οποίο, δεν ξέρω αν είχες παίξει με τον Γιούρι Σιμόνοφ.
1: Ναι.
0: Έχεις παίξει. Λοιπόν,
1: παλιά έρχονταν συχνά στην κρατική.
0: Ναι, θυμάμαι στην ορχήστρα νέων της ΕΟΚ τότε, εσύ ήσουν ένα χρόνο πριν από μένα. Mm-hmm. Γυρνάει και λέει στο πρώτο βιολί, στο κονσερτίνο. τα σπικάτα, νι γκουτ. Δεν είναι καλό αυτό το σπικάτο. Το δοκιμάζει και παίζει ο άλλος. Νι γκουτ, νι γκουτ. Του λέει, πάρ' το και παίξ' το εσύ. Και το παίρνει. Και το σκίζει. Αυτό ακριβώς είναι. Αλλά ας ακούσουμε λίγο την ορχήστρα. 7η του Μπετόβεν, απόσπασμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πριν την ακούσουμε, ήθελα να σου πω ότι κάθε φορά, όχι μόνο στα παιδιά της Καμεράτα Junior, αλλά και στις επαγγελματικές ορχήστρες που πηγαίνω, δίνω τις δικές μου πάρτες. Με τα δικά μου δοξάρια, τις δικές μου δυναμικές. Έχω και αυτή τη διαστροφή. Κάθομαι, χάνω ώρες. Προτιμώ να χάσω εγώ ώρες ατελείωτες.
0: Ναι, λένε όλα
1: να περνάω και να είναι όλα έτοιμα, ούτως ώστε να γλιτώσω και κούραση και γκρίνια από τους μουσικούς μου και ώρες πρόβας. Έτσι, γιατί τώρα να λες εκείνη την ώρα, ναι, κάντε αυτό, όχι, περάστε το έτσι. Έχει ο άλλος το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που θες να πεις, το έχει μπροστά του γραμμένο. Εντάξει, τώρα θα πεις και εκείνη την ώρα κάποια άλλα πράγματα αναγκαστικά. Έτσι, αλλά ναι, αυτά.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν.
1: Αλλά ναι, αυτά.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν.

0: Ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα από την 7η συμφωνία του Μπετόβεν με τον Νίκο Χαλιάσα να διευθύνει την Καμεράτα Junior. Λοιπόν, Νίκο Χαλιάσα, που σε έχουμε σήμερα μαζί μας. Μιλήσαμε πολύ για την διεύθυνση ορχήστρας, αλλά δεν είναι ποτέ πολύ. Λέει, ξέρεις, ο Πλούταρχος. Κάπου νομίζω στα ηθικά, στα μοράλια, είναι ωραίο να μιλάς για τη μουσική, αλλά όχι πολύ. Παίξε. Με λίγα λόγια.
1: Αυτό είναι αλήθεια, εντάξει. Η μουσική είναι για να παίζουμε και για να ακούμε. Δεν είναι για να μιλάμε πολύ, ούτε να αναλύουμε πολύ.
0: Για στάσου. Για στάσου. Εδώ πέρα υπάρχουν τα ζητήματα της ανάλυσης. Τα τελευταία 30-40 χρόνια το μάθημα της ανάλυσης διεθνώς έχει αναδειχθεί σε ένα μάθημα ουσίας. Εμείς πάλι, όταν σπουδάζαμε, δεν κάναμε ανάλυση, κάναμε σύνθεση περισσότερο. Δηλαδή, όχι πως δεν αναλύαμε, αναλύαμε τα πράγματα, αλλά τώρα έχει δημιουργηθεί μια υπερανάλυση. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα?
1: Εντάξει, τώρα τι να σου πω. Καταρχάς,
0: καλά, το έθεσα ήδη προκατηλημένα.
1: Ο καθένας με τον εαυτό του, όταν κάθεται και μελετάει, είτε ως μαέστρος είτε ως ερμηνευτής κάποιου από τα όργανα, προφανώς θα κάτσει και θα αναλύσει και θα το ψάξει και θα σκεφτεί και θα φανταστεί και θα ονειρευτεί και όλα έτσι. Πολλές φορές δεν πάει να κοιμηθούμε και το τραγουδάμε, ας πούμε. Και, και σκέφτηκα τώρα αυτό, ας πούμε, να το κάνω.
0: Μέσα στον ύπνο μας.
1: Ναι, και μέσα στον ύπνο πολλές φορές. Ξυπνάμε και, ξανά, ας πούμε, τραγουδάμε κάτι. Λοιπόν, και αυτό προφανώς οφείλουμε να το κάνουμε. Απλά εγώ δεν συμφωνώ τόσο πολύ με το να κάθεσαι και να αναλύεις και να λες στη δημόσια σφαίρα. Δηλαδή εκεί είναι που λες να ακούσουμε. Yeah. Έτσι. Διαβάζω και κριτικές, ας πούμε, τι να γράψεις τώρα κριτική, ας πούμε, είναι αστείο πράγμα.
0: Ποιος να γράψει? Εγώ έχω μια περιέργεια. Γράφει κάποιος μια κριτική σε μια εφημερίδα. Υπάρχουν δύο τινά. Ή ήμουνα κι εγώ εκεί ή δεν ήμουνα. Αν ήμουνα, γιατί να διαβάσω την κριτική, έχω την άποψή μου.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν ήμουνα, γιατί πάλι να τη διαβάσω, αφού δεν ήμουνα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, μια κριτική έχει νόημα, ας πούμε, στο θέατρο. Το θέατρο παίζεται μια σεζόν. Αν γράφεις εσύ, Νίκο μου, κριτική θέατρου και εγώ σε εμπιστεύομαι, αν μου πεις ότι πήγα και είδα το τάδε έργο
0: και απόλαυσα αυτά.
1: Το απόλαυσα έτσι, γιατί διαβαίνω. Ή δεν μ' άρεσε, γιατί. Έτσι. Αφού λοιπόν σε εμπιστεύομαι ως κριτικό θέατρο, ή θα πάω ή δεν θα πάω. Έτσι. Τώρα, μια συναυλία που έγινε, παίχτηκε και τελείωσε τώρα και βρίσκουμε και κάτι ωραίες λέξεις εκεί, ορθοτονικό αυτό και τα λοιπά και δεν ξέρω τι. Και...
0: Να ναι, δεις που θα είναι από, ξέρουμε... από κάτι βιβλιαράκι από δίσκους οι περισσότερες από αυτές. Είναι καλό να ξέρεις ξένες γλώσσες. Α, και τώρα βέβαια με το AI είναι πολύ απλό. Ακόμα μια φωτογραφία και ξέφυγες κανονικά.
1: Ναι, είχα παρακολουθήσει, δεν ξέρω αν το είχες δει και εσύ, που είχε έρθει ο Τζον Μάλκοβιτς στο Ηρώδιο πριν από 3-4 χρόνια, ήταν ένα Σεπτέμβριο και έκανε έναν μονόλογο στην ουσία, αλλά είχε και ένα κουαρτέτο και ήταν αναγνώσεις από μουσικών κριτικών ανά τους αιώνες. Ναι, καταπληκτικό. Και ο Μάλκοβιτς καταπληκτικός, δεν το είχες
0: παρακολουθεί. Όχι, για πες και τι συμπέρασμα.
1: Εδώ διάβαζε, ας πούμε, μέχρι και κριτική της εποχής του Μπετόβεν, που πόσο απέσια είναι αυτή η μουσική που ακούσαμε και σκληρή και αυτό και εκείνο. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, άρα θέλω να πω ότι όταν έχει γίνει μέχρι και θεατρικό για τις μουσικές κριτικές, ας πούμε, καταλαβαίνουμε ότι παγκοσμίως είναι ένα πράγμα λίγο. Εντάξει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά...
0: Να επιστρέψουμε, να επιστρέψουμε στη
1: διεύθυνση. Δεν έχει νόημα.
0: Ναι, το κατάλαβε όλος ο κόσμος, το σύνορα με αυτά που λέμε. Λοιπόν, διεύθυνση ορχήστρας και πάλι. Για πολλά χρόνια δεν υπήρχε ως μάθημα στην Ελλάδα. Και μάλιστα δεν υπήρχε σε πολλές σχολές του εξωτερικού. Μόνο στις πολύ μεγάλες σχολές υπήρχε αυτό το μάθημα. Και το δίδασκαν μεγάλοι μαέστροι. Θυμάμαι ότι όταν έκανα το διδακτορικά μου στην Ακαδημία της Σόφιας, θα σου μιλήσω με απόλυτα νούμερα, σχεδόν. Στο θεωρητικό τμήμα έμπαιναν 100 άτομα. Στην επόμενη χρονιά τα 90 πήγαιναν για καθηγητές μουσικής. Οι 8 για διευθυντές χορωδίας και 2 για διευθυντές ορχήστρας. Είχα μάλιστα παρακολουθήσει ένα μάθημα όπου ήταν δύο πιανίστες που συνήθως ήταν μεγαλύτεροι διευθυντές ορχήστρας που έπαιζαν πιάνο και δίφθινε ο καθένας μεταξύ τους μέσα mm-hmm. στην τάξη, δίφθινε ο καθένας το έργο με τους πιανίστες. Τι είναι το μάθημα της ορχήστρας, πώς γίνεσαι διευθυντής ορχήστρας? Παίρνεις ένα δίσκο και τον διευθύνεις ή παίρνεις μια ορχήστρα και τη διευθύνεις?
1: Εντάξει, προφανώς το ιδανικό θα ήταν να παίρνεις μια ορχήστρα και να τη διευθύνεις ή σύνολα, αλλά δεν είναι εύκολο. Έτσι, δηλαδή το όργανο του μαέστρου είναι η ορχήστρα ή ένα μουσικό σύνολο, ό,τι είναι. Όταν λοιπόν κάθεσαι και μελετάς εσύ ως τρομπετίστας την τρομπέτα σου τόσα χρόνια, εγώ το βιολί μου κτλ, έχω τη δυνατότητα να το ψάξω, να το παλέψω, να κάνω τα λάθη μου και σιγά σιγά να το βελτιώσω μέχρι να φτάσω στη στιγμή που θα παίξω καλά κτλ. Ο μαέστρος λοιπόν κουνάει τα χέρια του και μάλιστα okay, υπάρχει βασική τεχνική, αλλά από εκεί και πέρα και σε κάθε ορχήστρα ή με κάθε σύνολο που θα συνεργαστείς είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Έχεις ένα ανθρώπινο δυναμικό, διαφορετικούς μουσικούς κάθε φορά να διαχειριστείς, διότι είναι μια διαχείριση των ανθρώπων. Το πώς θα μιλήσεις στην πρόβα, δεν μπορείς πάντα να λες τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια χρειά φωνής κτλ. Και αντίστοιχα δεν σου συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί κάποιος μουσικός να σου συμπεριφερθεί και αγενός κάποια φορά ή ας το πούμε προκλητικά εντός εισαγωγικών, να σε ρωτήσει γιατί το θες αυτό. Τι είναι, έτσι, πρέπει λοιπόν να μπορείς να χειρίζεσαι.
0: Και εγώ το έχω κάνει και αισθάνομαι πολύ άσχημα που το έχω κάνει σε μένα. Είναι και πολύ ωραία.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, επειδή συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, πρέπει να μπορείς να διαχειρίζεσαι καταστάσεις, να μπορείς να διαχειρίζεσαι την πρόβα, τι είναι σημαντικό να πεις. Σίγουρα, αν θέλεις να κάνεις μια τέλεια δουλειά, πρέπει να δουλεύεις ώρες ατελείωτες. Παράδειγμα, Κουρετζής, ας πούμε. Έτσι. Είναι ίσως ο, αν όχι ο μοναδικός, από τους ελάχιστους μαέστρους ανά τον κόσμο που έχει την πολυτέλεια να έχει την ορχήστρα από κάτω του όση ώρα θέλει. Έτσι, ξεκινάει την πρόβα ό,τι ώρα θέλει και την τελειώνει ό,τι ώρα θέλει. Λοιπόν, και κάνει όσες πρόβες θέλει. Οπότε φτάνει σε ένα σημείο απόλυτης τελειότητας του παίξηματος mm. και αυτού που ζητάει. Όταν έχεις ένα πλαίσιο όμως ότι μέσα σε 4 ή 5 πρόβες ή 6. Μέσα σε μια εβδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, ας πούμε, που είναι συνήθως, πρέπει να φέρεις εις πέρας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, μια χι διάρκειας και μια ψη δυσκολίας, δεν μπορείς να κάνεις αυτό που έχεις σκεφτεί στο μυαλό σου πάντα. Έτσι. Και άρα πρέπει να προχωράς ανάλογα με αυτό που παίρνεις. Παίρνεις, δίνεις. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Εντάξει, το βασικό είναι να ξέρεις να διευθύνεις φυσικά, αλλά. Ξέρεις, το έχω πει και άλλες φορές σε συνέντευξη ότι δυστυχώς δεν φτάνει που τα νέα παιδιά δεν έχουν στη διάθεσή τους ορχήστρες ή σύνολα να διευθύνουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, γιατί πλέον έτσι όπως έχει ανοίξει το μάθημα από πότε ξεκίνησε να είναι επίσημο. Εγώ όταν σπούδασα διεύθυνση ορχήστρας δεν υπήρχε εδώ στην Ελλάδα, στο εξωτερικό το έκανα. Mm-hmm. Το έκανα αρχικά ως δεύτερο μάθημα στη Royal Academy και στο Royal College του Λονδίνου που έκανα το βιολί. Και μετά το έκανα ως μεταπτυχιακό στο Trinity. Αργότερα, αφού είχα τελειώσει και αυτό, τώρα δεν ξέρω ακριβώς, δεν θυμάμαι τη χρονολογία, δεν έχει και τόσο σημασία, ξεκίνησε να είναι επίσημο μάθημα στα οδεία. Αλλά διδάσκουν διάφοροι καθηγητές πλέον διεύθυνση σε διάφορα οδεία, που καλά-καλά πολλοί από αυτούς δεν διευθύνουν καν, ας πούμε, κιόλας, αλλά ας πούμε ότι παρόλα αυτά μπορεί να διδάξουν αρκετά ορθόδοξα. Τα παιδιά τι θα διευθύνουν? Δεν έχουν αντικείμενο από κάτω. Δεν έχουν υποκείμενο, μάλλον.
0: Ναι. Γιατί αυτοί παίζουν.
1: Ναι.
0: Το λοιπόν, υποκείμενο της μουσικής είναι ο μουσικός.
1: Και επίσης, ακόμα χειρότερα, αυτό είναι που έχω ξαναπεί και πραγματικά με στενοχωρεί, ας πούμε, είναι ότι αυτά τα παιδιά, τα νέα, δεν έρχονται να παρακολουθήσουν πρόβες των ορχιστρών μας. Εδώ είμαστε μέσα στην ΕΡΤ, παραδίπλα είναι η Συμφωνική.
0: Ναι.
1: Εμείς στην Κρατική Ορχήστρα, στο Μέγαρο. Έτσι, στη Λυρική κάτω. Μπορεί οποιοσδήποτε νέος να πει: μπορώ να παρακολουθεί. Δεν θα του πει κανείς όχι. Να έρθει να παρακολουθεί τις πρόβες, πώς λειτουργεί ένας μαέστρος, πώς λειτουργούν οι μουσικοί. Μετά αυτό το παιδί, εάν έρθει και είναι μια από τις πρώτες του φορές προφανώς που θα διευθύνει και δεν έχει αυτή την εμπειρία να ξέρει πώς γίνεται και δεν είναι και μουσικός ορχήστρας επίσης, γιατί κατά 95% τώρα τυχαίο το ποσοστό, αλλά κάπου εκεί πρέπει να είναι. Είναι πιανίστες οι μουσικοί που γίνονται. μετά μαέστροι, ας πούμε. Ή μπορεί να έχουν παίξει κάποιο όργανο, αλλά όχι να έχουν φτάσει να παίζουν σε μια επαγγελματική ορχήστρα. Έτσι, εγώ και εσύ, ας πούμε, έχουμε περάσει, τώρα παίζουμε. Εντάξει, έχεις πάρει και σύνταξη, μπράβο. Λοιπόν, πάνω από 40 χρόνια μέσα σε ορχήστρες. Έχουν περάσει πάνω από το κεφάλι μας εκατοντάδες μαέστροι. Είναι εμπειρίες αυτές. Έχω πάρει πράγματα από τους ανθρώπους που ήταν πάνω από το κεφάλι μου, και πράγματα τεχνικά και πράγματα μουσικά και πράγματα συμπεριφορικά. Λοιπόν, όταν δεν έρχονται να παρακολουθήσουν λοιπόν πώς λειτουργούν οι μαέστροι, και όχι ένας μόνο, να δεις και αυτόν και τον άλλον την άλλη εβδομάδα και τον παράλληλο την άλλη εβδομάδα, έτσι. Μετά πας μπροστά στην ορχήστρα, δεν ξέρεις τι θα πεις, πότε θα το πεις, πώς θα το πεις, και είναι κρίμα.
0: Τι θα ακούσουμε τώρα, θα ακούσουμε Παγκανίνη?
1: Θα ακούσουμε, ναι, άλλο ένα έργο που παίξαμε τώρα φέτος στο Μέγαρο Μουσικής, στην αίθουσα Μητρόπουλος, το πρώτο κονσέρτο Παγκανίνη, ερμηνευμένο από έναν εκπληκτικό βιολιστή, τον Σιμών Ζου, νικητή του διαγωνισμού Παγκανίνη πριν από 3 χρόνια, τον οποίο είχε την ευγενή καλοσύνη να μας τον φέρει ο Αλέξανδρος Σοφιανός, σε μια συναυλία που ήταν και αφιερωμένη στη μνήμη του πατέρα του. Ο Αλέξανδρος έχει σπουδάσει βιολί παλιά στο Ελληνικό Οδείο στον Καφαντάρι, και ο αδερφός του βιολοντσέλος του Οδείου Αθηνών. Και τώρα δεν παίζει πια, έτσι, είναι επιχειρηματίας, αλλά έχει τεράστια αγάπη για τη μουσική, και επειδή θέλει να κάνει και φιλανθρωπικού τύπου συναυλίες, τα τελευταία χρόνια βοηθάει φέρνοντας πρώτα βραβεία διεθνών διαγωνισμών, άρα νέους μουσικούς αλλά εκπληκτικούς, και έτσι υπάρχει το τερκνόν μετά του Φελίμου.
0: Ακούμε
1: και
0: λοιπόν.
1: Και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο Νίκος Χαλιάσας διευθύνει την...
1: την Καμεράτα Junior, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, και είναι η συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με το πρώτο κοντσέρτο του Παγκανίνη για βιολί.

0: Ακούσαμε λοιπόν το πρώτο κοντσέρτο του Παγκανίνη με τον Σιμών Ζου.
1: Ναι.
0: Κινέζος είναι.
1: Γερμανοκινέζος.
0: Γερμανοκινέζος. Το Σιμών είναι από γερμανικό και το Ζου είναι κινέζικο. Ο Νίκος Χαλιάς σας δείχνει την Καμεράτα Τζούνιορ. Νίκο, θα βάλουμε και λίγο σε Χραζάτ.
1: Α, ναι, βέβαια. Υπέροχο έργο από τα πολύ αγαπημένα μου. Το έχω κάνει κάμποσες φορές. Εδώ είναι μια εκτέλεση με την κρατική μας ορχήστρα Αθηνών. Και μάλιστα είχε η συναυλία την ιδιαίτερη συμμετοχή μιας κοπέλας από τη Ρωσία που είναι sand artist και με ένα τραπέζι που έχει μπροστά της.
0: Ήμουνα μέσα σε αυτή τη συναυλία, τώρα το θυμήθηκα. Είναι καταπληκτικό.
1: Το κάναμε μετά και στη Θεσσαλονίκη με την Κοθ. Κατερίνα Μπαρσούκοβα, η οποία με τα μαγικά της δάχτυλα έτσι έχει ρίχνει στο τραπέζι της μπροστά την, ένα ειδικό τραπέζι, την Άμμο, και υπάρχει μια καμερούλα από πάνω ακριβώς, η οποία δείχνει πίσω στην οθόνη και σχηματίζει όλο το παραμύθι. Εκπληκτικό ήταν σαν θέαμα και ελπίζω και σαν ακρόαμα. Νομίζω ότι και η συναυλία ήταν πάρα πολύ καλή και θα χαρείτε τώρα να ακούσετε και κάποια αποσπάσματα.
0: Ο Νίκος Χαλιάς σας διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε Χραζάτα.

0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη Σεχραζάτ του Ρημσκι-Κόρσακοφ με τον Νίκο Χαλιάσα να διευθύνει την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Νίκο Χαλιάσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Έχουμε τόσα πολλά πράγματα να πούμε που δηλαδή κάθε φορά που έρχεσαι...
1: Έχουμε χαρά, όποτε έρχομαι μεγάλη χαρά και μπορώ πολύ άνετα και ελεύθερα και χωρίς φόβο και πάθος να λέω τα πράγματα έτσι όπως τα πιστεύω και τα νομίζω εγώ φυσικά. Έτσι.
0: Εξάλλου παρενέβης από την προηγούμενη φορά, την ώρα που είχα τον Αντώνη Σουσάμογλου, μπήκες μέσα με... Στην αρχή εκνευρισμένος νομίζοντας πως λέω κάτι γιατί εγώ, αλλά το αντίθετο.
1: Μα και εσύ τον ρώτησες τον Αντώνη για το Αθήνα Θεσσαλονίκη τις ορχήστρες, γιατί ο Αντώνης έχει παίξει και στις δύο ορχήστρες έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Ως κορυφαίος βιολιστής στην Αθήνα και ως εξάρχων στη Θεσσαλονίκη. Ήδη του λέγες πριν τον ρώτησες για τα σουβλάκια.
0: Σουβλάκια, καλαμάκια, φέτα, δηλαδή, τυριά και διάφορα.
1: Βρήκες και εσύ όλα τα θέματα τα φλέγοντα. Και τσουρουφλίζονται μεταξύ Αθήνα και Θεσσαλονίκης.
0: Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας από τη μια τον Νίκο Χαλιάσα που ήταν μαζί μας.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ θερμά, Νίκο μου, για την πρόσκληση και είναι χαρά μου να επικοινωνώ με το κοινό του τρίτου προγράμματος έτσι, συχνά πυκνά.
0: Και τον Κώστα Κυριακάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
4: Μαθαίνεται πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
3: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Άουλη Σάλινεν, χρονολογία γέννησης 1935. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Την εποχή που ο Σάλινεν συνέθετε τα πρώτα του έργα στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο μοντερνισμός και ο σειραϊσμός κυριάρχησαν στη φιλανδική μουσική. Ενώ ο συνθέτης επηρεάστηκε και από τα δύο, ανέπτυξε το δικό του στυλ στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και σε διάφορες χρονικές στιγμές επικεντρώθηκε στην τονικότητα ή την ατονικότητα. Το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 1 του 1958 χρησιμοποιεί μια αυστηρή δωδεκάφθονγκη τεχνική, ενώ το κοντσέρτο για ορχήστρα δωματίου του 59 και το δεύτερο κουαρτέτο εγχόρδων της δεκαετίας του 60, Καντσόνα, είδαν το συνθέτη να κινείται προς μια πιο ατονική συνθετική κατεύθυνση. Η Καντσόνα διαθέτει πολλές επαναλαμβανόμενες συγχορδίες και δείχνει την κατεύθυνση που πιθανότατα θα ακολουθούσε το πιο όριμο έργο του Σάλινεν, ιδιαίτερα μέσω της χρήσης της επανάληψης. Η χρήση της επανάληψης πιθανότατα εμπνεύστηκε από την επιρροή του δάσκαλου του Μερικάντο. Άλλα έργα αυτής της περίοδου περιλαμβάνουν το «Mauer Musik», μια σύνθεση του 1962 για ορχήστρα, και το έργο που σηματοδότησε το τέλος της μοντερνίστικης περίοδου του συνθέτη. Μετά ακολουθούν τα έργα «Παραλλαγές για ορχήστρα», που ολοκληρώθηκε το 1963 και σας παρουσίασα σε προηγούμενη εκπομπή, η σύνθεση «Quattro per Quattro» του 1965, που υπογραμμίζει τη μετάβαση από την πρώιμη περίοδο του στο πιο ελεύθερο τονικό ύφος, καθώς και το έργο του 1969, το «Πένθυμο εμβατήριο» του Πελτονιέμι Χίντρικ, το τρίτο δηλαδή κουαρτέτο για έγχορδα. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 18, ένα από τα πρώτα έργα στα οποία μπορεί να ακουστεί η όριμη φωνή του Σάλινεν παρά τη διάχυτη επιρροή του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Ακούμε το πρώτο μέρος και επανέρχομαι. Κοντσέρτο για βιολί, έργο 18, πρώτο μέρος, Andante Sostenuto, παίζει ο Γιάκο Κουσίστο. Μαζί του η Γερμανική Κρατική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ρινανίας Παλατινάτου υπό την διεύθυνση του Άρη Ράσιλάινεν.

Ακούσατε το πρώτο μέρος Andante Sostenuto από το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 18 του Άουλη Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Το κονσέρτο για βιολί είναι ένα έργο σχετικά σύντομο. Στην πραγματικότητα περίπου 18 λεπτά διαρκεί και κτίζεται σε τρία μέρη: Andante Sostenuto, Larghetto και Allegro Giocoso. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα κάπως σύντομο έργο, είναι μεστό και καθόλου φλίαρο. Το πρώτο μέρος αποτελεί σχεδόν το μισό του κονσέρτου και είναι στην πραγματικότητα μια αργή κίνηση, όπως ακούσατε, που ξεκινά με μια μελαγχολική φράση από τον σολίστ και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται σαν απόϊχος από τη φιγούρα του κλαρινέτου. Ακόμη όμως και με τα δύο μόνο αυτά όργανα υπάρχουν στιγμές, όπως ακούσατε, όπου αλλάζει ολόκληρη η χρωματική παλέτα. Παρά την ακινησία και τη γύμνια της μουσικής, υπάρχουν στην πραγματικότητα πολλά να απολαύσει κανείς. Η αφήγηση του βιολιού είναι εκπληκτικά όμορφη, μαγευτική και τα ορχιστρικά περάσματα δραματικά. Πιάνο και άρπα μπαίνουν σε κρίσιμες στιγμές για προσθήκες χρώματος τύπου Σωστακόβιτς. Το δεύτερο μέρος, βαρύ από κρουστά και ιδιόμορφο, εντυπωσιάζει με τους περίεργους, απρόσιτους ψυχικούς χώρους που δημιουργεί. Για το έργο στο σύνολό του, ο Ρέιμον Τάτλ λέει, αντί να γράψει ένα δεξιοτεχνικό έργο επίδειξης, ο Σάλινεν έγραψε μια νουβέλα στην οποία ο σολίστ του βιολιού είναι ο κύριος χαρακτήρας. Εδώ, όπως πάντα, η ηχοχρωματική ευαισθησία του Σάλινεν είναι εξαιρετική. Στο τρίτο μέρος, ο Σωστακόβιτς είναι ακόμη πιο έντονα παρόν. Άουλη Σάλινεν, κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 18, δεύτερο και τρίτο μέρος, Larghetto και Allegro Giocoso. Αυτή τη φορά παίζει βιολί η Εύα Κόσκινεν, μαζί της η σύμφωνη έτα της Ταπίολα υπό τη διεύθυνσή του Οσμο Βένσκε.

Ήταν το δεύτερο και τρίτο μέρος του κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα έργο 18 του Αούλη Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε η Εύα Κόσκινεν βιολί, μαζί της η σύμφωνη έτα της Ταπίολα υπό τη διεύθυνση του Όσμο Βένσκε. Ενώ οι όπερες ήταν τα σημαντικότερα έργα των φωνητικών συνθέσεων του Σάλινεν, οι 8 συμφωνίες του θεωρούνται, άδικα κατά τη γνώμη μου, τα σημαντικότερα έργα της οργανικής του παραγωγής μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ενώ οι 2 πρώτες συμφωνίες του που γράφτηκαν το 1971 και 1972 ήταν έργα σε ένα μέρος, η τρίτη συμφωνία του χρησιμοποιεί μια μορφή πολλαπλών κινήσεων. Στην τέταρτη συμφωνία που ολοκληρώθηκε το 1979, ο Σάλινεν εξερευνά την τεχνική του μουσικού μοσαϊκού που θα χρησιμεύε ως κεντρικό στοιχείο της πέμπτης συμφωνίας του με τίτλο «Μοσαϊκά της Ουάσιγκτον» που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1985. Οι επόμενες 2 συμφωνίες ήταν πιο προγραμματικές. Η έκτη συμφωνία του «Από ένα ημερολόγιο της Νέας Ζηλανδίας» του 1990 είναι ένα είδος μουσικού ταξιδιωτικού ημερολόγιου, ενώ η 7η συμφωνία «Τα όνειρα του Γκάνταλφ» είναι εμπνευσμένη από τα έργα φαντασίας του Τόλκιν, συγγραφέα του Χόμπιτ και της τριλογίας Άρχοντας των Δακτυλιδιών. Η 8η συμφωνία του Σάλινεν, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2001, ανατέθηκε από την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ και έχει τον υπότιτλο, το προσωνύμιο, «Φθινοπορεινά θράψματα». Η συμφωνία αποτελείται από ένα συνεχές μέρος και έχει διάρκεια περίπου 20 λεπτά. Ο Σάλινεν περιέγραψε τη σύνθεσή της στις σημειώσεις του προγράμματος της παρτιτούρας, σχολιάζοντας «Έχω επιδιώξει να συνδυάσω 2 αντίθετα στοιχεία σε αυτό το έργο, ένα αποσπασματικό και σχηματικό και ένα που διατηρεί μια συμφωνική πειθαρχία και συνοχή. Όποτε είχα την ευκαιρία, πάντα απολάμβανα να βρίσκομαι στο στούντιο ενός καλλιτέχνη, κοιτάζοντας σκίτσα. Η γοητεία ενός σκίτσου έγκυται στο γεγονός ότι μεταφέρει μια ισχυρή, γρήγορα υλοποιήσιμη έμπνευση και όραμα, αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώρια για πολλές πιθανές αλλαγές και εξελίξεις, και έτσι το σκίτσο αποτελεί το θεμέλιο ενός πολύπλευρου συνόλου. Αούλη Σάλινεν, συμφωνία αριθμός 8, έργο 81, Autumnal Fragments, φθινοπορεινά θράβεσματα. Παίζει η γερμανική κρατική φιλαρμονική ορχήστρα της Ρινανίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ρασιλάινεν.

ήταν η συμφωνία αριθμός 8 φθινοπορεινά θραύσματα του Αούλη Σάλινεν, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε η Γερμανική Κρατική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ρινανίας υπό τη διεύθυνση του Άρη Ρασιλάινεν. Και θα κλείσω τη σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος από την εκπομπή του τρίτου συνθέτης της εβδομάδας, τον σπουδαίο σύγχρονο Φιλανδό συνθέτη, με τη μικρή σύνθεση για σόλο βιολί με τίτλο «Καντέντσα», έργο 14. Παίζει ο Γιάκο Κουσίστο.

0: ήταν η μικρή σύνθεση «Καντέντσα», έργο 14, που ακούσατε από τον βιολονίστα Γιάκο Κουσίστο, και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του σύγχρονου Φιλανδού συνθέτη Άουλη Σάλινεν, από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Στέλιος Εφεντάκης, από τον Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο. Το τρίτο πρόγραμμα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι παρουσιάζει τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Στο έργο του η ιστορία προσεγγίζεται ως πεδίο ανθρώπινων συμφερόντων, ιδεών και αποφάσεων. Τα γεγονότα φωτίζονται μέσα από τις σχέσεις ισχύως που τα γεννούν, τις νοοτροπίες που τα νομιμοποιούν και τις συνέπειες που αφήνουν πίσω τους. Τιμή Σένεκεν. Για τον ιστορικό συγγραφέα Βασίλη Σπηλιωτόπουλο. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Το όνομα ενός Γερμανού συνθέτη που έζησε τον 19ο αιώνα αναφέρεται τον 21ο αιώνα συχνά σε εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά. Το τελευταίο σχετικό άρθρο που διάβασα δημοσιεύθηκε το Μάιο του 2024. Ο λόγος που επανέρχεται το όνομά του δεν έχει σχέση με τη μουσική που έγραψε, τα περισσότερα από 200 έργα του, αλλά με ένα μενταγιόν που είχε στην κατοχή του. Ένα μενταγιόν με ξύλινη κορνίζα, κρίσταλο και στο εσωτερικό μια μικρή τούφα από τρίχες. Ένα μενταγιόν που είχε σαν φυλακτό σε ολόκληρη τη ζωή του. Για την ιστορία αυτού του μενταγιόν εκδόθηκε βιβλίο το 2000 και το 2005 γυρίστηκε ντοκιμαντέρ. Η ιστορία ξεκινά στις 27 Μαρτίου 1827, όταν επετράπη στον 15χρονο τότε συνθέτη να αφαιρέσει μια τούφα από τα μαλλιά ενός σπουδαίου μουσικού, ο οποίος είχε πεθάνει την προηγούμενη μέρα. Αν και το γεγονός φαίνεται σήμερα αποκρουστικό, την εποχή εκείνη δεν ήταν. Το μενταγιόν πέρασε από γενιά σε γενιά. Κάποια στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του, εντοπίστηκε ξανά και το 1994 βγήκε σε δημοπρασία από τον Νίκο Σόθμπις. Αγοράστηκε από μια ομάδα Αμερικανών. Οι τρίχες που βρίσκονται πίσω από το κρίσταλο έχουν εξεταστεί με κάθε διαθέσιμο τρόπο και καθώς η επιστήμη εξελίσσεται, υποβάλλονται ξανά και ξανά σε νέες αναλύσεις. Ο λόγος που ασχολούνται τόσοι άνθρωποι με αυτές τις τρίχες είναι επειδή ανήκαν στον πιο διάσημο μουσικό όλων των εποχών και υποβάλλονται σε αναλύσεις για να εξακριβωθεί η αιτία της κακής υγείας και του θανάτου του. Την επιθυμία να εξακριβωθούν στο μέλλον τα αίτια της ασθένειας και της κόφωσής του την είχε εκφράσει ο ίδιος στα αδέρφια του, στην περίφημη επιστολή γνωστή ως Διαθήκη του Χάιλιγκενστάτ, την οποία υπέγραφε ο Λούντβιχ Βαν Μπέιτόβεν. Και ο νεαρός συνθέτης που έκοψε και κράτησε σε ολόκληρη τη ζωή του μια τούφα από τα μαλλιά του Μπέιτόβεν ήταν ο Φέρντιναντ Χίλερ, το οποίο τα κοντσέρτα για πιάνο είναι αντικείμενο της σημερινής εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, το 35ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα μορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο αριθμός 2 του Φέρντιναντ Χίλερ. Ένα έργο που, αν και είναι συμβατικό, δεν είναι καθόλου βαρετό. Ένα έργο γεμάτο αυτοπεποίθηση που εκπληρώνει όλα όσα περιμένει κάποιος από ένα ρομαντικό κοντσέρτο για πιάνο. Με ισορροπία ανάμεσα στη δεξιοτεχνία και το συνέστημα, ανάμεσα στο πιάνο και την ορχήστρα, ανάμεσα στο πάθος και τη μελωδία. Το έργο γράφτηκε από τον Χίλερ την εποχή που μετακόμισε από τη Φραγκφούρτη στη Λειψία, το φθινόπωρο του 1843. Το πρώτο μέρος ξεκινά αντισυμβατικά, με το πιάνο και όχι με την ορχήστρα να αναγγέλει το πρώτο θέμα. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, λυρικό θέμα και η επεξεργασία του υλικού με διάφορα διακοσμητικά στοιχεία θα οδηγεί σε μια καντέντσα και την προετοιμασία για την είσοδο στο αργό, δεύτερο μέρος του έργου που παίζεται χωρίς διακοπή. Στο δεύτερο μέρος, η ορχήστρα κρατά συνοδευτικό ρόλο, καθώς το πιάνο παρουσιάζει και αναπτύσσει τα λυρικά θέματα. Η ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε έγινε το Μάιο του 2007 στην Τασμανία, στην Αυστραλία. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, μια ορχήστρα που ιδρύθηκε το 1948 με σωλήση στην προκειμένη περίπτωση τον Χάουαρτ Σέλι, ο οποίος, ως συνήθως, διευθύνει την ορχήστρα από το πιάνο. Φέρντιναντ Χίλερ, κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2, στη Φαδίεση Ελάσσονα. Μέρος πρώτο, moderato, ma con energia e con fuoco, που μεταφράζεται ως μέτρια, αλλά με ενέργεια και φλόγα. Και μέρος δεύτερο, andante espressivo, μέτρια αργά, εκφραστικά. Νικόλας Βιβλάκης, από το τρίτο πρόγραμμα, καλή ακρόαση.

Ήταν τα δύο πρώτα μέρη από το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Φα Διες Ελάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Στο δεύτερο μέρος αναλαμβάνει η ορχήστρα την εισαγωγή. Όμως είναι το πιάνο που θα ανακοινώσει το πρώτο θέμα. Ένα δεύτερο λυρικό θέμα θα εισαχθεί στη συνέχεια, καθώς τα έγχορδα θα συνοδεύουν το πιάνο παίζοντας πιτσικάτο. Μέρος τρίτο, Allegro con fuoco.

Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 2 στη Φάδια Σιλάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ, ερμηνευμένο από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας με σολίστον Χάουαρτ Σέλι, ο οποίος διήφθηνε από το πιάνο. Η ηχογράφηση έγινε στην Τασμανία το 2007. Ο Φέρντιναντ Χίλερ γεννήθηκε σε μια πλούσια εβραϊκή οικογένεια στη Φραγκφούρτη. Οι γονείς του ανακάλυψαν γρήγορα το ταλέντο του και του πρόσφεραν μαθήματα μουσικής με καταξιωμένους καθηγητές. Μόλις 10 ετών έπαιξε δημόσια ένα κονσέρτο του Μότσαρτ. Στα 12 του έγραψε την πρώτη του σύνθεση. Το 1822 γνωριστήκε με τον 13χρονο τότε Φέλιξ Μέντελσον. Τα δύο αγόρια έγιναν στενοί φίλοι. Ο Μέντελσον τον συνέστησε στον Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ για να του κάνει μαθήματα πιάνο στη Βαϊμάρη. Και ήταν με τον Χούμελ όταν επισκέφθηκε τον ετοιμοθάνατο Μπετόβεν στη Βιέννη το 1827, από που ξεκίνησε η ιστορία που διήγηθε

στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Η φιλία του Μέντελσον με τον Χίλερ κράτησε 20 χρόνια. Η σχέση τους χάλασε το 1843. Ο Μέντελσον τότε ήταν διευθυντής στην Gewandhaus στη Λειψία. Όμως λόγω των δεσμεύσεών του στο Βερολίνο, άφησε τη διεύθυνση της ορχήστρας την περίοδο 1843-44 στον Χίλερ. Εκείνη την εποχή, κάποια σχόλια του Μέντελσον για τη σύζυγο του Χίλερ διέριξαν τη σχέση τους. Καθόλου ασυνήθιστο. Όμως είναι ασυνήθιστο ότι διατήρησαν την εκτίμηση ο ένας για τον άλλον και την εξέφραζαν με κάθε ευκαιρία. Πίσω στο 1828, ο Χίλερ είχε ως βάση πλέον το Παρίσι, όπου εργαζόταν ως καθηγητής σύνθεσης. Εκεί σε ηλικία 18 ετών έγραψε το πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο. Και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Το έργο είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο πιανίστα και συνθέτη Ignaz Moseles, τον οποίο συναντάμε ξανά και ξανά σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Το κοντσέρτο ξεκινά δυναμικά, με την ορχήστρα να αναγγέλει το πρώτο θέμα. Ακολουθεί ένα δεύτερο, πολύ γλυκό, λυρικό θέμα. Η ορχήστρα σταματά και μετά την σύντομη παύση κάνει την εμφάνιση του το πιάνο για να ξεκινήσει περιπέτεια με πολλά δεξιοτεχνικά μέρη. Το έργο θα το μεταδώσουμε με τους ίδιους συντελεστές που έπαιξαν και το κοντσέρτο αριθμός 2. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας, με σολίστη τον Χάουρ Τασέλη, ο οποίος διευθύνει από το πιάνο. Κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φάιλ Άσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Μέρος 1, Αλέγκρο Μοντεράτο.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φάιλ Άσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Το εθέριο δεύτερο μέρος ξεκινά με έναν μελαγχολικό διάλογο του πιάνου και της ορχήστρας. Δύο λεπτά αργότερα το πιάνο θα ξεκινήσει τη διήγηση με έναν πιο αισιόδοξο τόνο. Μέρος δεύτερο, Adagio.

Ήταν το δεύτερο μέρος Αντάτζιο από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Φαελάσσονα του Φέρντιναντ Χίλερ. Το τρίτο μέρος ξεκινά με το πιάνο που υπαγορεύει τη χορευτική διάθεση. Το δεύτερο λυρικό θέμα θα παρουσιαστεί λίγο αργότερα. Μέρος τρίτο, Allegro Moderato e con Grazia.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 35ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το δεύτερο και το πρώτο κονσέρτο του Ferdinand Hiller από ηχογραφήσεις που έγιναν το Μάιο του 2007 στην Τασμανία, στην Αυστραλία, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Τασμανίας και σολίστ τον Βρετανό Howard Shelley, ο οποίος διεύθυνε την ορχήστρα από το πιάνο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlaikis@earth.gr. Ίσως αναρωτιέστε τι έδειξαν οι εξετάσεις στην τούφα από τα μαλλιά του Μπετόβεν που φιλούσε σε όλη τη ζωή του σε ένα μενταγιόν ο Ferdinand Hiller, για την οποία μίλησα στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής. Το 2000 μερικές από τις τρίχες αναλύθηκαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν περιεκτικότητα σε μόλυβδο 100 φορές υψηλότερη από το κανονικό. Περιπτώσεις απώλειας ακοής που σχετίζονται με δηλητηρίαση από μόλυβδο είχαν αναφερθεί στην ιατρική βιβλιογραφία και έτσι τα ευρήματα αυτού του τεστ τροφοδότησαν την υπόθεση ότι η κόφωση του Μπετόβεν μπορεί να είχε σχέση με δηλητηρίαση από μόλυβδο. Όμως τι απογοήτευση! Γονιδιακή μελέτη αποκάλυψε ότι αυτή η τούφα μαλλιών πιθανότατα ανήκε σε μια Εβραία Ασκενάζη και όχι στον Μπετόβεν. Προφανώς το μενταγιόν που δημοπρατήθηκε δεν ήταν το αυθεντικό, αυτό που είχε ο Ferdinand Hiller. Οι ερευνητές δεν τα παράτησαν. Εντόπισαν τούφες από τα μαλλιά του Μπετόβεν που με παρόμοιο τρόπο από άλλους ανθρώπους είχαν κοπεί και φυλαχθεί. Ήταν πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή κάποιοι να συλλέγουν και να κρατούν τούφες μαλλιών από διάσημα πρόσωπα. Περιέργως τα αποτελέσματα στα καλύτερα πιστοποιημένα δείγματα ήταν παρόμοια. Υψηλές ποσότητες μόλυβδου. Επιπλέον ανιχνεύτηκαν αρσενικό και υδράργυρος. Πώς όμως κατέληξαν αυτές οι ουσίες σε τόσο μεγάλη συγκέντρωση στο σώμα του? Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι ουσίες πιθανότατα συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια δεκαετιών της ζωής του συνθέτη μέσω του φαγητού και του ποτού. Ο Μπετόβεν ήταν γνωστό ότι λάτρευε το κρασί, πίνοντας μερικές φορές ένα μπουκάλι την ημέρα. Στην επεξεργασία του κρασιού χρησιμοποιούσαν μόλυβδο. Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται επίσης στην ιαλουργία για να δώσει στα γυάλινα σκεύη μια πιο καθαρή, πιο ελκυστική εμφάνιση. Ο Μπετόβεν λάτρευε επίσης να τρώει ψάρια και ο ποταμός Δούναβης περιστοιχιζόταν από βιομηχανίες, που σημαίνει ότι τα απόβλητα κατέληγαν στον ποταμό και τα ψάρια πιθανότατα περιείχαν αρσενικό και υδράργυρο. Ήταν αυτή η αιτία κόφωσης και τελικά του θανάτου του Μπετόβεν? Κανείς ακόμα δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα. Και ούτε γνωρίζουμε που βρίσκεται το χαμένο μενταγιόν του Ferdinand Hiller. Ως το τέλος του Intermezzo από το κουιντέτο με πιάνο στη Sol Mizuna του Ferdinand Hiller. Στο πιάνο ο Oliver Trindl και δίπλα του το κουαρτέτο Minguet που παίρνει το όνομά του από τον Pablo Minguet, έναν Ισπανό χαράκτη, τυπογράφο, εκδότη και φιλόσοφο κατά κάποιο τρόπο, που τον 18ο αιώνα προσπάθησε με τα έργα του να διευκολύνει την πρόσβαση στις καλές τέχνες σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού. Και αυτή η ιδέα είναι το κύριο καλλιτεχνικό μέλημα του κουαρτέτου Minguet, αλλά και φιλόδοξο στόχος της εκπομπής. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα, σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
2: Μα φαίνεται πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
1: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών παρουσιάζεται το έργο της Ρόδης Στεφανίδου, φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός Erase. Η ενιγματική μορφή της Marilyn Monroe γίνεται η αφετηρία μιας σκηνικής αναζήτησης γύρω από την εικόνα, τη μνήμη και την ταυτότητα μιας γυναίκας που μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο. Πίσω από τη λάμψη, το μύθο και το πρόσωπο που κατασκεύασε η εποχή της, αναδύεται ο άνθρωπος με τις πληγές, τις επιθυμίες και τις αντιφάσεις του. Μία παράσταση που επιχειρεί να διαβάσει όσα κρύβονται πίσω από την εικόνα και να αναζητήσει τη γυναίκα που έμεινε αθέατη πίσω από το θρύλο. Στην Αθήνα, το Athens Baroque Festival 2026 επιστρέφει με ένα πρόγραμμα γεμάτο αντιθέσεις. Το φως συνομιλεί με τη σκιά, το ιερό με το κοσμικό και η αυστηρότητα της μουσικής φόρμας με την ελευθερία της ανθρώπινης έκφρασης. Έργα του Μπαρόκ ζωντανεύουν μέσα από διαφορετικές συναυλίες και μας ταξιδεύουν σε μια εποχή κατά την οποία η μουσική αναζητούσε το μεγαλείο μέσα από την ένταση του συναισθήματος. Μια διοργάνωση που φέρνει το παρελθόν στο παρόν και μας θυμίζει πως οι αντιθέσεις δεν χωρίζουν πάντοτε τους κόσμους, κάποιες φορές δημιουργούν την πιο γόνιμη αρμονία. Και στο βοτανικό κήπο Διομήδους παρουσιάζεται ο Δράκος των Χρωμάτων της Άννας Σεβαστής Τζίμα. Μία παράσταση για παιδιά μέσα στο φυσικό τοπίο του κήπου που μιλά για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και τη δύναμη που κρύβει κάθε ξεχωριστό χρώμα. Ένας δράκος μας οδηγεί σε ένα κόσμο φαντασίας όπου η ομορφιά γεννιέται όταν οι διαφορές συναντιούνται και μαθαίνουν να συνυπάρχουν. Μία πραγματικά τρυφερή ιστορία που θυμίζει σε μικρούς και μεγάλους πως κανένα χρώμα δεν περισσεύει από την παλέτα της ζωής. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Στέλιος Εφεντάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του διακεκριμένου μουσικολόγου και πανεπιστημιακού δασκάλου Δημήτρη Γιάννου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Στα τέλη του 16ου αιώνα, από τις ακτές των νησιών της Καραϊβικής του Νέου Κόσμου, φτάνει στην καρδιά της Ισπανίας ένα τραγούδι χορός που λέει λόγια πονηρά και οι κινήσεις των χορευτών είναι το ίδιο τολμηρές με τις λέξεις. Στο αυστηρό καθολικό περιβάλλον του παλατιού, ο χορός απογυμνώνεται αρχικά από τους στίχους του, σιγά σιγά απομένει μόνο η μουσική του ουσία. Ο χορός τσακών είναι χτισμένος πάνω σε μια διαδοχή αρμονιών που μεταφράζεται σε μια μικρή μελωδική γραμμή στον μπάσο που επαναλαμβάνεται συνεχώς ως το τέλος και η επιμονή του το ονομάζει «μπάσο ωστινάτο». Τώρα, όχι απαραίτητα πάνω στη μελωδία του αρχικού τραγουδιού, οι μουσικοί αυτοσχεδιάζουν, οι συνθέτες πλέκουν μελωδίες παραλλαγής. Ο ευέλικτος τύπος του χορού τσακών, μένοντας ίδιος ενώ αλλάζει συνεχώς, ταξιδεύει στην Ιταλία και τη Γαλλία. Τρυπώνει σε σουίτες οργανικής μουσικής, σπονδυλωτά δράματα με χορό και τραγούδι, όπερες, μπαλέτα. Το ταξίδι αυτό φέρνει στη Στουτγκάρδη μετά το τέλος του 30ετούς πολέμου, όταν ο Δούκας Έμπερχαρντ III, θέλοντας να αναστήσει την πληγωμένη μουσική ζωή της αυλής του που είχε περιοριστεί στην εκκλησιαστική φωνητική, ανασυστήνει την ορχήστρα και καλεί τους καλύτερους μουσικούς της Ευρώπης. Ανάμεσά τους ο Σάμουελ Χάινριχ Μπόξχορν, γνωστός με το εκλατινισμένο επίθετό του Καπρικόρνους, αναλαμβάνει το 1657 καθήκοντα διευθυντή μουσικής. Ο Καπρικόρνους έρχεται απευθείας από την κοσμοπολίτη και αυτοκρατορική μουσική αυλή της Βιέννης. Μαθήτευσε και δούλεψε με την καθοδήγηση Ιταλών συνθετών. Φέρνει με τη μουσική του ιταλικούς και γαλλικούς τρόπους, όπως επίσης και ένα είδος μουσικού θεάματος. Ιστορίες με πλοκή, τραγούδια και χορό, τα Zing Ballette, που συχνά κλείνουν με μια εύθυμη μεγαλοπρεπή τσακώνα. Η αυλή της Στουτγκάρδης είναι πια ένας ακόμα προορισμός εκλεπτισμένης μουσικής διασκέδασης. Η μουσική των συνθετών της αυλής ταξιδεύει εκτός του δουκάτου. Και πολύ συνοπτικά, κάπως έτσι, από αυτό το λαμπερό σκηνικό επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας μια τσακώνα του Σάμουελ Καπρικόρνους. Συγκαταλέγεται στο χειρόγραφο ανθολόγιο Partitur Buch, βιβλίο παρτιτούρων, με τις 114 πιο δημοφιλείς συνθέσεις της εποχής, που επέλεξε και δόρισε το 1662 ο μουσικός Γιάκοπ Λούντβιχ από πόλη της Θουρυγγίας όπου εργαζόταν, στον προηγούμενο εργοδότη του σε δουκάτο της Σαξονίας, για τα 80 γενέθλιά του.

Ακούσαμε την Τσακώνα για βιολί, Βιόλα Νταγκάμπα και Μπάσο Κοντίνου, εδώ και με λαούτο, του Σάμουελ Καπρικόρνους. Με τους μουσικούς του συνόλου Λατσεντιφολία, σε καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση της Λέιλα Σάγεγκ. Η εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του διακεκριμένου μουσικολόγου και πανεπιστημιακού δασκάλου Δημήτρη Γιάννου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που ενσαρκώνει με μοναδικό τρόπο τη συνάντηση γνώσης και πίστης. Έναν άνθρωπο που περπάτησε στα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου, ερευνώντας τα μυστήρια του σύμπαντος μέσα από την επιστήμη, αλλά επέλεξε τελικά να αφιερώσει τη ζωή του στην αναζήτηση ενός ακόμη βαθύτερου μυστηρίου, του ανθρώπου και του Θεού. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος είναι μια σπάνια προσωπικότητα της σύγχρονης Εκκλησίας. Επιστήμονας, θεολόγος, ποιμένας και στοχαστής, ένας άνθρωπος που δεν φοβάται τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής μας. Για την τεχνολογία, τη βιοηθική, την επιστήμη, την αμφιβολία και την ανθρώπινη αγωνία. Με λόγο βαθιά ανθρώπινο και ταυτόχρονα διαυγή, επιχειρεί εδώ και χρόνια να γεφυρώσει κόσμους που συχνά θεωρούμε αντίθετους. Τον κόσμο της επιστήμης και τον κόσμο της πίστης, τη λογική και το μυστήριο, την ανθρώπινη γνώση και την πνευματική εμπειρία. Σήμερα στα Ευγενή Μέταλλα δεν θα επιχειρήσουμε απλώς μια συνέντευξη. Θα ανοίξουμε μια συζήτηση για τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Την πίστη, την ελπίδα, την αμφιβολία, την ευθύνη, αλλά και το τι σημαίνει τελικά να είναι κανείς άνθρωπος στον κόσμο του σήμερα. Σεβασμιότατε, σας καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά στο τρίτο πρόγραμμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι κοντά σας.
0: Θα ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση που πάντοτε με αφορούσε. Ήθελα πολύ να σας τη ρωτήσω. Ποια ήταν η παιδική σας σχέση με την πίστη και πώς διαμορφώθηκε αυτή η σχέση με την Εκκλησία από την ηλικία των μαθητικών σας χρόνων?
1: Είπατε τη σχέση με την πίστη και τη σχέση με την Εκκλησία. Εγώ δεν ξέρω πόση σχέση είχα ως παιδάκι με την πίστη. Είχα απλώς την παιδική αγωγή, την εκκλησιαστική. Είχα την ευλογία να μεγαλώσω σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονείς μου δεν ήταν της εκκλησίας από παιδιά, αλλά έγιναν της εκκλησίας με συνειδητή επιλογή αμφωτέρων και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον το οποίο είχε πίστη, αυθεντική, αλήθεια, δεν είχε ψέμα και ελευθερία. Παρά τα αυτά, ενώ απέκτησα συνήθειες εκκλησιαστικές, ενώ γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους της εκκλησίας, μοντέλα, πρότυπα εκκλησιαστικά, δεν νομίζω ότι είχα συγκινήσεις πίστεως στην καρδιά μου. Δηλαδή κάτι που πραγματικά να γεννιέται από μέσα μου και όχι να μου φοριέται απ' έξω. Αυτό έγινε μέχρι όταν έφτασα στα τελευταία, στις τελευταίες τάξεις του λυκείου, ας το πούμε τώρα, όπου άρχισαν οι προβληματισμοί μου. Ήθελα κάτι, όπως κάπως το υπενήχθη προηγουμένως, να μου γεννηθεί, να γεννηθεί μέσα μου, να είναι δικό μου. Και άρχισα να μείνομαι απέναντι στην αγωγή μου, η οποία όμως είχε ελευθερία και είχε αλήθεια, δεν είχε ψέμα, δεν είχε ανοησία, και είμαι βαθύτατα ευγνώμων απέναντι του Θεού γι' αυτό. Θεωρώ ότι άρχισε αυτό κάπως να μου έρχεται περισσότερο ύστερα από 5-6 χρόνια εσωτερικής πάλης και προβληματισμού στο στρατό, όταν πήγα μετά την ολοκλήρωση των σπουδών μου εδώ στην Ελλάδα και μετά μου φούντωσε όταν πήγα στην Αμερική.
0: Τι σας ώθησε να ακολουθήσετε παράλληλα την επιστήμη αλλά και την πνευματική ζωή? Γιατί είστε ένας άνθρωπος που σπουδάσατε, καλοσπουδάσατε όπως θα έλεγε και η γιαγιά μου.
1: Ναι, όχι και όχι απλώς σπούδασα, η μεγάλη ευλογία δεν είναι η σπουδή, είναι η έρευνα.
0: Η έρευνα.
1: Η έρευνα, λέει μια ινδουιστική παροιμία, λέει ότι ακούω και ξεχνώ, βλέπω και μαθαίνω, πράττω και καταλαβαίνω. Όταν κανείς φύγει από την διαδικασία της μάθησης με το μυαλό και μπει στη δημιουργία, στην παραγωγή της γνώσης, αυτό είναι άλλη εμπειρία. Και είναι πάρα πολύ δυνατή εμπειρία και πολύ όμορφη. Και εγώ πραγματικά εύχομαι κάθε άνθρωπος να μπορέσει να βιώσει τι είναι αυτό που τώρα εγώ λέω. Τι είναι η δημιουργία, ότι γεννώ γνώση. Μπαίνω μέσα σε όλη αυτή τη μηχανή παραγωγής γνώσης και μέσα από αυτήν εκφράζομαι. Το καταλαβαίνω ότι είναι ένα δώρο, θα το πω με τη γλώσσα όπως το νιώθω, του Θεού σε μένα αυτό το πράγμα. Τώρα εγώ είχα όνειρο να σπουδάσω. Είχα όνειρο να γίνω ερευνητής. Ξεκίνησα από τα θέματα της αστροφυσικής που με μαγεύει η φυσική και η θεωρητική φυσική και η αστροφυσική. Μου δόθηκε νομίζω η καλύτερη ευκαιρία που θα μπορούσα ποτέ να έχω στη ζωή μου. Και μετά γύρισα στα θέματα της υγείας του ανθρώπου. Και τούτο διότι ενώ απολάμβανα πάρα πολύ αυτό που κάνω, με μεθούσε, με εγωίτευε, οραματιζόμουνα, έβλεπα ότι ήθελα να κάνω, δεν μπορούσα να εξηγήσω τι κάνω και γιατί το κάνω στους συνανθρώπους μου. Οπότε μετά μου γεννήθηκε η σκέψη να κάνω κάτι που μπορεί να μιλάει στον άνθρωπο, στο σώμα του, στην υγεία του, μέσα από την γνώση που είχα. Και έτσι ακολούθησα σπουδές σε μηχανολογία παράλληλα με τη φυσική και ιατρική, ώστε να μπορέσω να τα παντρέψω. Δεν ξέρω ιατρική, κλινική ιατρική, αλλά όμως έχω ερευνητική ιατρική.
0: Φυσικά.
1: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπορούσα κάπως να αισθανθώ ότι δεν κάνω μόνο για τον εαυτό μου, αλλά και είμαι χρήσιμος, κάτι προσφέρω. Βέβαια δεν σας κρύβω ότι η μετάπτωση από τη μαγεία της θεωρίας που είσαι όμως μόνος και την απολαμβάνεις για τον εαυτό σου, στο να κάνεις κάτι πολύ εφαρμοσμένο είναι πολύ πιο εύκολο. Αλλά είναι πιο απτό. Αυτό πραγματικά με βοήθησε. Εκεί πέρα δεν υπήρχε τόσο η ανάγκη να συμπορευθεί η πνευματική ζωή όπως κάπως το είπατε. Εκτός αν πνευματική ζωή σήμαινε μια ζωή ηθική, ας το πω κατά το Ευαγγέλιο.
0: Ακριβώς αυτό. Αυτό εννοούσα.
1: Ας το πω πνευματική αρχοντιά, στην οποία, συγγνώμη αν ακούγεται υπερφύα, αλλά είχα μαθητεύσει στην ιδέα της πνευματικής αρχοντιάς, δηλαδή του να ζω με έναν τρόπο ο οποίος έχει την ελευθερία της πίστεως, όχι τον κορσέ, την πνιγυρή κατάσταση κάποιου συντηρητισμού θρησκευτικού. Είχα την ευκαιρία να μπορέσω να υποψιαστώ και μετά να γευθώ το τι σημαίνει κατά πνεύμα ζωή, να το πω.
0: Δεν μου έχουν ξαναζητήσει ποτέ να είμαι πολύ λυτή στον πρόλογο ενός ανθρώπου που κάνω συνέντευξη, και αυτό έχει γίνει για πρώτη φορά με εσάς. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορώ να μην πω ότι περάσατε από το Harvard, από το MIT, από πολύ σπουδαία ιδρύματα που γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα και σπουδάσατε εκεί, και καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε ότι οι σπουδές σας δεν μπορεί θα επηρέασαν και τη θεολογική σας σκέψη αυτού του είδους οι σπουδές.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν η πόρτα της πίστεως. Ήταν η αφορμή της πίστεως. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Όταν πήγα, θα ακουστεί λίγο εντυπωσιακό, αλλά είναι, δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να μην μιλήσω από τον εαυτό μου.
0: Έτσι.
1: Όταν πήγα λοιπόν, ήμασταν 21, ήταν το καλύτερο πρόγραμμα που υπήρχε αστροφυσικής. Ήμασταν 21 μεταπτυχιακοί φοιτητές, 48 καθηγητές, 162 διδάκτορες, 5 Νόμπελ. Δεν ήθελε πολύ κανείς να φουσκώσει μέσα του.
0: Φυσικά.
1: Και δεν κρύβω ότι και εγώ κάπως ένιωθα όχι μόνο τη χαρά και μια νοσηρή υπερηφάνεια. Υπεροπτική λίγο, μαλακά βέβαια, αλλά το είχα και το εξομολογούμε.
0: Τι ωραία που το λέτε, γιατί είναι και η αλήθεια.
1: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, εκεί ήμουν ο μόνος ξένος που μπήκε εκείνη, ήταν Αμερικανοί κυρίως εκείνη τη χρονιά, οπότε έγινε ένα πάρτι γνωριμίας. Και σε αυτό άρχισα να λέει ο καθένας από πού που έχει κάνει τις σπουδές του. Έλεγε λοιπόν, εγώ έχω κάνει στο Princeton και έρχομαι εδώ για τα μεταπτυχιακά, ο άλλος στο Berkeley, ο άλλος στο Yale, ο τρίτος στο Cambridge. Έλεγα εγώ τι θα πω, University of Thessaloniki, ποιος ξέρει τη Θεσσαλονίκη σε αυτούς εδώ πέρα. Εν πάση περιπτώσει είπα, για να του δώσω λίγο αξία, ότι εγώ είμαι απόφοιτος του Aristotelian University of Thessaloniki.
0: Και
1: θα ξέραν τον Αριστοτέλη,
0: ακριβώς.
1: Είπα. Με πιάνει λοιπόν στο τέλος μια διάσημη καθηγήτρια, η οποία μου λέει, χαίρομαι πάρα πολύ, διότι εγώ αγαπώ την Ελλάδα. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά διαβάζω, λέει, την ιστορία, τη μυθολογία, τη φιλοσοφία, και από ό,τι ξέρω με συγκίνησε που αναφέρατε τον Αριστοτέλη, ο οποίος είναι, από ό,τι ξέρω, ένας από τους 12 θεούς. Κατάλαβα λοιπόν ότι οι άνθρωποι εδώ μπορεί να λύνουν εξισώσεις, μπορεί να νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά κάτι τους λείπει. Αυτό ήταν μια πρώτη εμπειρία δημιουργικού προβληματισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και αφορμή. Τέτοια υπάρχουν και αρκετά. Άρχισε λοιπόν εκεί να βλέπω ότι ήταν ένας ναός του επιστημονικού θεού. Εγώ θα σας πω κάτι, τη λάτρεψα την επιστήμη και τη λατρεύω και τη θεωρώ πολύ μεγάλη ευλογία, αλλά δεν πιστεύω στη θεότητα της επιστήμης.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μου υποκαθιστά το Θεό. Δεν φτιάχνει τον άνθρωπο θεόμορφο. Βλέπετε η επιστήμικη τεχνολογία σήμερα που έχει φτάσει. Ο κόσμος σκοτώνεται με επιτεύγματα της τεχνολογίας, μαζικά. Τα μίση καλλιεργούνται και οικοδομούνται πάνω σε επιτεύγματα τέτοια, τα συμφέροντα. Ο άνθρωπος ζει παραπάνω, αλλά καταστρέφεται. Είναι σαν να του δίνουν θερμίδες, αλλά όχι βιταμίνες. Και όμως αυτό εμφανίζεται ότι είναι η σύγχρονη θεότητα, η επιστήμη και η τεχνολογία. Οπότε αισθανόμαστε ότι υπάρχει, είμαστε παντογνώστες, αυτό θα πει επιστήμη.
0: Πολύ μεγάλη πληροφορία.
1: Και βεβαίως τεράστια. Και παντοδύναμη, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Τεχνητές νοημοσύνες και ούτω καθεξής. Δεν μας χρειάζεται Θεός, παντογνώση και παντοδύναμος.
0: Πώς βλέπετε τη σχέση επιστήμης και πίστης, μιας και φτάσαμε εδώ, στον 21ο αιώνα?
1: Όπως σας το λέω. Υπάρχει πιο σύγχρονο πράγμα. Να καταλάβεις, όχι ότι είναι κακή η επιστήμη, αλλά είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν είναι Θεός.
0: Πώς μπορεί η Εκκλησία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις αυτές της τεχνολογίας, στο AI, στη γενετική, στη βιοτεχνολογία? Πώς μπορεί η Εκκλησία άραγε
1: να αντιπροτείνει κάτι άλλο, τον Θεό? Δηλαδή αυτό το οποίο παίρνει τον άνθρωπο και ολοκληρωτικά τον αναβαθμίζει και τον μεταμορφώνει. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένα μεγάλο πράγμα στο οποίο βρίσκει κανείς την ευτυχία του είναι η υπέρβαση των ορίων. Να πω ένα παραδειγματάκι. Διασπάσαμε την ταχύτητα του ήχου. Φανταστείτε έναν πιλότο να περνάει το φράγμα του ήχου. Φανταστείτε κάποιον να ξεπερνάει τη βαρύτητα. Αυτό είναι πολύ ωραίο μοντέλο η σύγχρονη διαστημική επιστήμη. Γενικότερα, ο σύνολό της. Φεύγει από τη βαρύτητα. Νιώθει αλλιώς. Φανταστείτε έναν άνθρωπο να φύγει από τη βαρύτητα του εγώ του.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μεγάλο πράγμα να ξεφύγει από το ψέμα του βαρυτικού εγωισμού του. Και φανταστείτε έναν άνθρωπο να ξεπεράσει τον θάνατο. Να φύγει πίσω από τον θάνατο. Είναι όρια αυτά.
0: Βεβαίως.
1: Είναι άλλη κατάσταση. Είναι άλλη κατάσταση. Ο καλύτερος επιστήμον, ο πιο έξυπνος, ο πιο μορφωμένος, δεν ξέρω πόσο IQ μπορεί να έχει, αν δεν ξεπεράσει μερικά τέτοιου τύπου όρια, είναι σκλάβος της ανθρώπινης μικρότητας και μιζέριας. Έρχεται λοιπόν η Εκκλησία και είναι εκτοξευτήριο ψυχών και ανθρώπων. Αλλά έχουμε εμείς την οσιρή προκατάληψη, η οποία μπορεί να είναι δικαιολογημένη.
0: Η οποία λέει...
1: Η οποία ότι αν φανταστεί ο μέσος σήμερα Έλληνας άνθρωπος, δεν μπορεί να φανταστεί ότι είναι μέσα σε ένα εκκλησιαστικό χώρο, σε μια εκκλησιαστική λογική, πνίγεται. Νομίζω ότι είναι μια φυλακή. Και όμως αυτό πράγμα είναι ελευθερία. Θα σας πω ότι λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό που ζούμε τώρα είναι ως ενεσόπτρο ενενίγματι. Ένιγμα τι σημαίνει? Βγαίνει από το ρήμα ενίσωμε, εξού και υπενίσωμε. Πρέπει κανείς να καταλάβει ότι όλος αυτός ο κόσμος μας υπενίσεται κάτι άλλο στο οποίο πρέπει να μπούμε. Δεν υπάρχει καλύτερος δρόμος, είναι λεωφόρος με 10 lanes από εδώ και 10 από εκεί, από την Εκκλησία. Πού να το πω εγώ αυτό, πώς θα το φανταστεί? Δεν το ξέρουν ότι οι εκκλησιαστικοί. Οι εκκλησιαστικοί είναι θρησκευόμενοι άνθρωποι που ακολουθούν, όπως είναι ο παδί του ΠΑΟΚ, από το Ολυμπιακού, ξέρω.
0: Είπατε τη λέξη οπαδός και συμφωνώ με αυτή τη λέξη που λέτε.
1: Στην Εκκλησία δεν είσαι οπαδός.
0: Αλλά ακριβώς έτσι.
1: Ιδεολογήματος. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Βεβαίως. Ότι δεν είμαι οπαδός ιδεολογήματος. Υπάρχει ένα ιδεολόγημα, υπάρχει μια θρησκεία, ένα πλαίσιο φιλοσοφικής αναζήτησης του υπερβατικού Θεού και είμαι εκεί και το πιστεύω χωρίς να το ζω, χωρίς να το καταλαβαίνω.
0: Χωρίς να ξέρω τη βαθύτερη του ουσία και να την νιώθω ενδεχομένως.
1: Μπορεί να την ξέρω με το μυαλό, πρέπει να την ζω.
0: Να τη ζω.
1: Όταν η Εκκλησία μιλάει για βίωμα, είναι μεγάλο πράγμα. Και αυτό είναι η αγιότητα. Μια λέξη που λένε πολλοί άνθρωποι, καλά, άγιος θα γίνω. Δηλαδή είναι τόσο κακό. Έλατε. Δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω να γίνω άγιος.
0: Έλατε.
1: Δεν είμαι.
0: Πώς η Εκκλησία μπορεί να μιλήσει στους νέους που ίσως βλέπουν την πίστη παροχημένη ή άσχετη με την καθημερινότητά τους?
1: Στην ελληνική, ελλαδική νεολαία νομίζουν ότι ξέρουν τι είναι η Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρει κανείς. Θέλει μετάφραση. Αυτό πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Να μπορέσει να καταλάβει τη γλώσσα των ανθρώπων, δηλαδή το πώς την κατανοούν, όχι αν είναι αρχαία εννέα, αλλά τι καταλαβαίνουν. Υπάρχει μια προκατάληψη. Η Εκκλησία είναι ένα πράγμα που σας είπα που δημιουργεί ασφυξία. Δεν το θέλω. Ή δεν σας βλέπω να συμβαδίζει η ζωή σας με το λόγο σας. Όχι. Μου λέτε παχιά και μεγάλα λόγια και η ζωή σας είναι σαν εμάς. Δεν σας θέλω. Δεν θα μου προσθέσετε τίποτε. Μου λέτε το ένα και το άλλο. Δεν με ξεδιψάει. Άρα δεν καταλαβαίνω ότι είναι διψασμένος. Και δεύτερον, ότι δεν του δίνουμε νερό να πιει. Τώρα θα μου πείτε πρακτικά τι να κάνουμε. Ξέρω εγώ τι να κάνουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή που κάνουμε αυτή την εκπομπή, εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω όλα τα ερωτήματα. Μπορώ όμως να υποψιάσω ότι είναι κάτι άλλο. Και επειδή με ρωτάτε, δεν είχα μόνο να το κάνω, αλλά να πω ότι άλλο πράγμα είναι. Εγώ νομίζω το υποψιάστηκα. Και συγγνώμη, είναι θρασί, θεωρώ ότι το γεύομαι. Πρέπει με κάποιον τρόπο να αξιοποιήσει κανείς τον θησαυρό που έχει. Η δική μας πατρίδα, αυτό που λέγεται Ορθοδοξία, είναι φοβερό πράγμα, δεν είναι θρησκεία. Δεν είναι θρησκεία. Είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι πολύ δυνατό και πολύ μεγάλο. Πάμε στα σχολεία, ας πούμε. Εγώ ξέρω ότι όταν έρχονται τα σχολεία, τα παιδιά σου λέει, τι είναι αυτός, γιατί το ρίξε στη θρησκεία. Τους παραμυθιάσαν ότι είναι επιστήμονας και δεν ξέρω τι. Εγώ δεν είμαι ο καλύτερος επιστήμονας. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι επιστήμονες που δεν πιστεύουν στο Θεό.
0: Έτσι είναι.
1: Για ποιο λόγο να τους αποδείξω εγώ ότι υπάρχει Θεός? Με επιχειρήματα τέτοια. Δεν έχω τη δυνατότητα. Μπορεί να είσαι πολύ μεγάλος επιστήμονας και να μην πιστεύεις και μπορεί να είσαι πολύ μεγάλος και να πιστεύεις. Άρα, μάλλον διαφέρει η επιστήμη από την πίστη. Παραδείγματος χάρη, σήμερα είπατε για τη γενετική μηχανική. Οι μεγαλύτεροι κλινικοί γενετιστές στον κόσμο. Στην Αμέρικη είναι ο Φράνσις Κόλινς, στην Ελλάδα είναι ο Αντωναράκης. Αυτό είναι πιστή.
0: Επίσης και ο Μανώλης Καμβισέλης, Μανώλης Κέλης, που είναι στο MIT.
1: Είναι
0: αυτό το υπέροχο πλάσμα.
1: Αυτός παλεύει, αυτός έχει σύγχυση όμως. Έρχεται, συζητάει, αναζητεί. Είναι όλη η οικογένεια αυτή. Είναι
0: και, όλη η οικογένεια
1: και τα αδέρφια,
0: που την έχω
1: και
0: γνωρίσει.
1: Τα τρία
0: αδέρφια. Ναι.
1: Αυτοί παλεύουν. Δηλαδή διεκδικεί. Αλλά το ερώτημα είναι όχι αν πιστεύω σε Θεό, αν έχω βρει το δρόμο που με οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Όχι η αναζήτηση, που πολλές φορές το λέμε. Είναι αναγκαία η αναζήτηση.
0: Φυσικά.
1: Αλλά είναι να βρω τελικά το δρόμο. Και ο δρόμος αυτός που ονομάζεται Ορθόδοξη Παράδοση και Ζωή, Ορθόδοξη Εκκλησία, Ορθόδοξη Θεολογία, δεν είναι φούσκα. Είναι ο δρόμος. Εγώ αυτό έχω να πω.
0: Στο βιβλίο σας «Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός», που είναι η τρίτη φορά που το διαβάζω, υπάρχει μία ιστορία για την Όλγα, για τη μικρή Όλγα. Και λέτε κάποια στιγμή, είναι ένα κορίτσι, να πούμε στον κόσμο που μπορεί να μην έχει διαβάσει την ιστορία, που αρρώστησε, βρέθηκε στην Αμερική με τους γονείς του και ήταν στο τελευταίο στάδιο. Αυτό το κορίτσι θα έφευγε από τη ζωή. Έφευγε από στιγμή σε στιγμή, ακριβώς. Εσείς βεβαίως, να πούμε ότι είχατε αναλάβει εθελοντικά το ρόλο του μεταφραστή, έτσι, ανάμεσα στο γιατρό, τον ξένο και τους γονείς του. Είχατε αναλάβει εθελοντικά το ρόλο του μεταφραστή, έτσι, ανάμεσα στο γιατρό, τον ξένο

0: λιγοπιστίας μου.
1: Ναι. Της ολιγοπιστίας εκείνης της στιγμής.
0: Εκείνης της στιγμής.
1: Η οποία είναι και τώρα. Και τώρα έχω την ολιγοπιστία μου.
0: Πολύ δηλαδή με ενδιαφέρει να ακούσω γι' αυτό. Για το αν εσείς έχετε ολιγοπιστία και
1: φυσικά
0: τι σημαίνει αυτό.
1: Μα όταν έρχεται ο ορθολογισμός μου και μου μολύνει τις κινήσεις της ψυχής μου, αρχίζει ένας διάλογος. Πόσο είναι θαύμα, πόσο είναι σύμπτωση, γιατί έγινε σε αυτόν και δεν έγινε στον άλλον, και πού είναι ο Θεός. Εκείνη τη στιγμή εγώ, όπως το περιγράφω, γιατί περιγράφω και τη δική μου αλήθεια
0: Βέβαια.
1: Στο βιβλίο, δεν λέω ψευτιές. Λέω λοιπόν πως εγώ είχα πιστεί ότι φεύγει, και αυτό έλεγα και δεν μπορούσα αυτό να το αποβάλω. Τελικώς δεν πίστεψα όμως επειδή έγινε θαύμα.
0: Αλλά
1: όχι, πιστεύω ότι δεν προηγείται το θαύμα της πίστης. Η πίστη της μάνας,
0: η πίστη της
1: και
0: μητέρας,
1: της άλλης κυρίας όπως την περιγράφω, οι οποίοι δεν εγκαταλείπανε. Αυτή η πίστη είχε σαν αποτέλεσμα πραγματικά να γίνει αυτό το υπερβατικό πράγμα. Θα πείτε άλλες φορές δεν υπάρχει. Δεν ξέρω, και δεν είναι πάντοτε ό,τι ζητάμε γίνεται. Λέει στην Αγία Γραφή που είναι υπέροχο κείμενο. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είχε ο ίδιος πρόβλημα υγείας. Και ήθελε, εδώ θυσκόλυψε στην αρχή. Με χτυπάει να μην υπεραίρομαι, λέει, να μην υπερηφανεύομαι. Τρεις φορές παρακάλεσα το Θεό να μου το πάρει από πάνω. Δεν του το πήρε. Οι καλύτερες προσευχές δεν εισακούστηκαν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι προσευχές δεν εισακούονται. Είναι λάθος συμπέρασμα. Του Αποστόλου Παύλου δεν εισακούστηκε. Του Χριστού στη Γεστημανή δεν εισακούστηκε. Δεν εισακούστηκε η προσευχή. Αλλά τι γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο Θεός που ακούει. Μόνον ακούει. Αλλά δεν κάνει χατήρια ανθρώπινα. Δηλαδή δεν είναι να λυσφαιρίσει, ένα ψιλικατζίδικο. Γι' αυτό και η προσευχή που λένε πολλοί, μου λένε ας πούμε, τι να ζητάω στην προσευχή μου. Μα ποιος σου είπε ότι προσευχή να ζητάς. Μα τι είναι, λέει. Να εμπιστεύεσαι. Να εμπιστεύεσαι στο Θεό. Να πω, Θεέ μου, εσύ ξέρεις καλύτερα. Σου λέω τι θέλω. Ξέρω ποια είναι η ανάγκη μου. Την ξέρεις καλύτερα από μένα. Σου δίνω τη ζωή μου.
0: Έχω δει ανθρώπους που και τους έχω δει και μάλιστα σε αυτό τον κοινό τόπο που έχουμε την Πάτμο, συγγενείς μου, να έχουν μια συγκεκριμένη σχέση με την Εκκλησία, με ενδεχομένως κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα, μια εικόνα στο σπίτι τους, πώς να σας το πω, απλά πράγματα. Δεν προσεύχονται, δεν σκέφτονται έτσι, όμως όταν συμβεί αυτό το κακό, αυτό το αρνητικό, να ζητούν τη βοήθεια του Θεού και έχω ακούσει πολλές φορές τη φράση «Μα πού είσαι, Θεέ μου, πού είσαι, μπορείς να εμφανιστείς, γιατί δεν εμφανίζεσαι, τελικά μήπως δεν υπάρχει». Σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε.
1: Αν είμαι ο Θεός θα έλεγα εγώ «Πού ήσουν προηγουμένως, τώρα που ζορίστηκες, ρωτάς πού είμαι εγώ,
0: έτσι,
1: πανταγού παρόν στη ζωή, τώρα με θυμήθηκες, ευχαρίστως να κάνω ότι είσαι στην αγκαλιά μου και ας με έχεις αμφισβητήσει». Σήμερα το πρωί, ξέρω εγώ, πριν έρθω εδώ πέρα να μιλήσουμε, μέσα στην ψυχή μου ελέγχθηκα, εξομολογήθηκα. Είμαι ο επίσκοπος μιας περιοχής. Δεν είμαι εντάξει. Δεν είμαι επαρκής. Δεν είμαι ο εκπρόσωπος του Θεού στους ανθρώπους. Να κάθομαι να τους λέω τι πρέπει να κάνουνε. Είμαι ο εκπρόσωπος των ανθρώπων στο Θεό. Αυτό με τσακίζει. Δεν είμαι καλός εκπρόσωπος των ανθρώπων και δεν μπορώ να παριστάνω τον εκπρόσωπο του Θεού. Είναι ψέμα. Βέβαια δεν το κάνω, δεν παριστάνω τον εκπρόσωπο του Θεού, αλλά όμως με ελέγχει το ότι δεν εκπροσωπώ την ανθρώπινη ανεπάρκεια, αμαρτία, γιατί σκεπάζεται από τη δική μου αδυναμία και μου δημιουργεί μια ομίχλη στη σχέση μου με τον Θεό. Δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Θέλω να καθαρίσει ορίζοντες. Ζηλεύω αυτούς που έχουν. Εγώ περίμενα ότι κάτι άλλο θα μου λέγατε. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι και πολλοί της Εκκλησίας, αλλά κάπως προσεύχονται. Και αυτοί έχουν μια πίστη. Και δεν θέλω να πω ότι καλά κάνουν. Χάνουν, αλλά δεν χάνονται από τον ορίζοντα του Θεού. Αυτό που κάνει η πίστη, η ορθή πίστη, που έχει διάλογο με τον Θεό και απαντήσεις. Φαντάζεστε έναν Άγιο, ας πούμε, όπως τον έχετε στο μυαλό σας. Ο Άγιος Παΐσιος, ξέρω εγώ, που ακούγεται τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάθεται και να λέει «Πού είσαι,

0: Θεέ μου. Εγώ το φαντάζομαι. Γιατί και ο Χριστός στη Σταύρωση, στην κατεξοχήν στιγμή της θεϊκής παρουσίας,
1: έτσι είναι,
0: είπε αυτό. Αλλά είπε και το άλλο. Λέει, με εγκατέλειπες και τα λοιπά, αλλά μετά λέει, τετέλεστε, δηλαδή τελειώθηκαν τα πάντα. Επετέλεσα τον προορισμό μου. Η πάλη λοιπόν της ψυχής είναι πολύ δημιουργική και στην επιστήμη το ίδιο είναι. Όχι το ίδιο, πολύ λιγότερο. Αλλά στην επιστήμη παλεύει το γνωστό με το άγνωστο. Παίρνεις ρίσκα στην έρευνα. Δεν παίρνεις ένα βιβλίο και το μαθαίνεις. Αλλά πας να παραγάγεις καινούργια γνώση. Είναι φοβερός ο χώρος. Δηλαδή το να κάνεις έρευνα είναι σαν να οδηγείς ένα υπερηχητικό αεροπλάνο. Τρέχεις. Μαγεία πρέπει να είναι. Εγώ δεν μπήκα, αλλά το φαντάζομαι. Το να ζεις την αλήθεια της πίστεως και τις σχέσεις με τον Θεό είναι σαν να είσαι σε πύραυλο. Είσαι σε πύραυλο. Θα πείτε, ωραία μας τα λες, αλλά μπορεί και να μην είναι έτσι. Θα σας πω, πέστε ότι μπορεί και να μην είναι έτσι, αλλά θα σας απαντήσω ότι είναι μόνον έτσι και παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια, θεωρώ ότι η Εκκλησία πρέπει να δίνει ζωή, πνοή, δύναμη, ελευθερία. Δεν μπορεί ο Θεός να μην έχει ελευθερία.
1: Τη λέξη αυτή την έχετε πει αρκετές φορές από την αρχή και πραγματικά την κρατώ πολύ βαθιά μέσα μου. Τη λέξη ελευθερία σε σχέση με την πίστη, σε σχέση με το Θεό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σπουδαία λέξη αυτή. Που μπορεί να μην την
0: δεν
1: έχουμε
0: εννοώ
1: σκεφτεί.
0: Τη λέξη αυτεξούσιο.
1: Όχι.
0: Θα σας πω. Αυτεξούσιο είναι κάνω ό,τι θέλω.
1: Όχι,
0: μπορώ
1: βέβαια.
0: Όμως με το αυτεξούσιο μου κάνοντας ό,τι θέλω να οδηγηθώ σε σκλαβιά. Μπορώ να οδηγηθώ σε ελευθερία. Να ανοίξω τα... να μην έχω φόβους. Το φαντάζεστε? Τι μεγάλο πράγμα είναι να μην έχεις φόβους.
1: Μεγάλο. Τι να σας πω, μεγάλο.
0: Δέστε, τι είναι. Και όμως σήμερα κυριαρχεί ο φόβος. Και στους εκκλησιαστικούς κυριαρχεί ο φόβος. Μη με τιμωρήσει ο Θεός, πήγαινε. Δεν είναι τέτοιο πράγμα. Δεν είναι αυτό. Μην κάνω λάθος. Και κάνω κανένα λάθος. Και τι πειράζει να κάνεις κανένα λάθος.
1: Μα έτσι είναι ο άνθρωπος. Αλίμονο.
0: Μην το δικαιολογείς το λάθος. Μάθε από τα λάθη.
1: Ακριβώς.
0: Και επίσης προετοιμάσου πώς θα μπεις σε μια διαδικασία. Μέσα από τα λάθη είναι φοβερή. Βέβαια έλεγε ο Βίσμαρκ ότι μόνο οι ανόητοι μαθαίνουν από τα δικά τους λάθη. Οι έξυπνοι μαθαίνουν από τον άλλον τα λάθη. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε και γύρω τι γίνεται για να είσαι λίγο σοφός. Σήμερα επίσης διάβαζα, υπάρχει κάτι, ας πούμε, ήρθαν κάτι παιδιά, ήμουν με ένα λύκειο τις προάλλες και στο τέλος βγαίναν και μου λένε, να σας ρωτήσω κάτι, λέει. Και πού ξέρουμε ότι η δική μας θρησκεία είναι η καλύτερη? Λέω λοιπόν εγώ, δεν το ξέρουμε. Μπορεί να είναι κάποια άλλη καλύτερη, δεν ξέρω, μπορεί. Ξέρεις εσύ τη δική σου θρησκεία?
1: Σωστά.
0: Τι πιστεύεις?
1: Όχι.
0: Σήμερα λοιπόν διάβαζα εγώ από τις παροιμίες του Σολομώντος. Δεν ξέρω αν ξέρουν ο μέσος Έλληνας ότι υπάρχει αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι ένα καταστάλαγμα σοφίας. Η σοφία του Σολομώντος. Παλαιά Διαθήκη, Εβραίοι. Η σοφία Σιράχ. Μιλάμε για απίστευτα κείμενα. Απίστευτα. Αυτά ανοίγουν. Δεν ανοίγει έτσι τον ορίζοντα του ανθρώπου η καλύτερη επιστήμη. Και όμως αυτά είναι άγνωστα. Και αυτά τα απορρίπτουμε χωρίς να τα ξέρουμε. Με το συμπάθειο αυτό το πράγμα είναι η πιο ανόητη επιλογή και απόφαση στη ζωή. Η ωραία πρόκληση είναι να το σκαλίσω. Μήπως είμαι δίπλα σε εστιατόριο με φανταστικό φαγητό και εγώ λιμώ απόλυμε. Πεθαίνω από πείνα.
1: Πεινώ και δίψω.
0: Και όμως δεν το κάνουμε. Αρκούμαστε στα πατατάκια τσίπς και δεν πάμε στα φιλέτα.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα και καλεσμένος μου είναι ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής Νικόλαος. Σεβασμιότατε, θέλω να περάσουμε στο χώρο της Εκκλησίας και να σας ρωτήσω πώς οραματίζεστε την Εκκλησία σε 20 χρόνια.
0: Πιστεύω ότι η Εκκλησία παραμένει αυτά που λέμε τώρα, άσχετα αν δεν ακούγονται πολύ, είναι κάτι που υπάρχει στο θησαυροφυλάκιό της. Θεωρώ βέβαια μέσα μου ότι είναι ο καιρός της Εκκλησίας.
1: Ότι είμαστε τώρα στον καιρό της Εκκλησίας.
0: Πάρα πολύ. Ότι είναι η πρόκληση είναι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη. Καταρχάς υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο εκπλήσει όλους. Γίνεται πολύς λόγος για την Gen Z. Mm. Τη γενιά που μεγάλωσε με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή τι είναι? Είναι γεννημένη από το 98 και 97,
1: ναι,
0: μέχρι
1: από
0: το 2012.
1: Μάλιστα, σωστά.
0: Άρα είναι ηλικίες 14 ως 28 ετών.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Παιδιά που είναι στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου, λύκειο, φοιτητές με τα φοιτητική ηλικία. Αυτή είναι μια, δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Βέβαια αυτή παλιώνει τώρα η γενιά, γιατί έρχεται η γενιά που ακολουθεί, που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλο πράγμα. Όπως διαφέρει το διαδίκτυο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι διαφέρει και η τεχνητή νοημοσύνη. Φτιάχνει ανθρώπους αλλιώς. Η συγκρότηση των ανθρώπων, ο προβληματισμός, το μυαλό, η κατεύθυνση, οι κοινωνίες παίρνουν μια κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μιλώ εγώ τώρα για αυτή τη γενιά. Βγάζει παράξενα πράγματα. Βγαίνει εγκληματικότητα, αντιδράσεις, απορρίψεις, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Bullying. Πολύ έντονες αντιδράσεις.
0: Αυτά είναι αυτής
1: της
0: γενιάς. Και έρχονται χειρότεροι είναι.
1: Αυτοί που έρχονται.
0: Όχι. Χειρότεροι είναι αυτοί που προηγήθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτή η γενιά και αυτή η γενιά τι κάνει? Παρουσιάζει ένα παράξενο φαινόμενο. Στροφή στη χριστιανική πίστη. Και στην Ορθοδοξία.
1: Τη βλέπετε?
0: Όχι. Αλλά όλη η Δύση την αισθάνεται.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, βλέπουμε στην Αγγλία, δεν προφταίνουν να κάνει κατηχήσει ο Αρχιεπίσκοπος στο Λονδίνο. Από Εγγλέζους.
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Να το ξέρετε, στη Σκωτία γίνονται κάθε Κυριακή βάπτιση. Στην Αμερική, ας πούμε, μόνο ο Μητροπολιτικός Ναός των Αντιοχιανών, όπως το έλεγε ο Μητροπολίτης εκεί πέρα, στο Μπρούκλιν, της Αγίας Τηρόπιτσας, έχει 50 φοιτητές κατηχούμενους. Δεν έχει ποτέ τέτοιο πράγμα. Δεν είναι καταπληκτικά τα νούμερα, αλλά είναι εντυπωσιακό το φαινόμενο. Στη Φιλανδία, το 60% δηλώνουν ότι έχουν ελπίδα στην πίστη των χριστιανών. Χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτό.
1: Εδώ
0: δεν έχει έρθει ακόμη. Βέβαια ο καιρός, μετεωρολογικά μιλώ, έρχεται εκδυσμό προς Ανατολάς. Και γενικά Σωστά. πολλά έρχονται έτσι. Αλλά εμείς εδώ θεωρούμε ότι ξέρουμε τι είναι η πίστη μας.
1: Μάλιστα.
0: Και έχουμε εντελώς άγνοια. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Δηλώνουμε άθεοι. Θέλουμε να κάνουμε πολιτική κηδεία. Κάνε. Τι έπαθε ο Θεός, στενοχωρέθηκε. Θα πεις, έπαθα κι εγώ. Όχι, έχει έλος ο Θεός και δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός. Αλλά είναι ανοησία. Χάνεις αυτή τη ζωή. Τη χάνεις αυτήν. Μα χάνω και τι, η άλλη, δεν υπάρχει άλλη. Εντάξει, θα δούμε τι υπάρχει, αλλά υπάρχει. Αλλά χάνεις αυτή τη ζωή, εσύ που πιστεύεις αυτήν. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό βλέπω ότι υπάρχει η ευκαιρία να βγει η Εκκλησία με έναν τέτοιο λόγο που να δώσει ελπίδα εκεί που δεν υπάρχει ελπίδα σήμερα. Υπάρχει απογοήτευση. Το ξέρετε στα νέα παιδιά.
1: Ναι, υπάρχει. Αυτό
0: τεράστια.
1: Είναι γεγονός.
0: Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Να δώσει εμπιστοσύνη. Σκοτάδι επικρατεί. Δώσε φως. Αλλά όχι με λόγια.
1: Με πράξη.
0: Σημεία. Εγώ ήμουν στο Κονγκό. Στο Κονγκό ήμουν πριν από ένα μήνα. Εκεί έχει θαύματα σαν αυτά που διαβάζουμε στους πρώτους αιώνες στην Αγία Γραφή. Απίστευτα πράγματα. Μέσα στη φτώχεια, στην ανέχεια, στην άγνοια, στα ελαττώματα τα ανθρώπινα, διότι έχουν κουλτούρα που έχει ψευτιές, κλεψιές και δεν ξέρω τι, αλλά έχει πίστη. Τους φανερώνει το Θεός. Εδώ εμείς, με το μυαλό και με τις... δεν είναι τείχος. Είναι σαν να προσπαθούμε να μπούμε στον διπλανό χώρο μέσα από έναν τείχο που είναι από μπετόν. Και πάμε και με φόρα. Το αποτέλεσμα θα είναι να έχουμε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χρειάζεται να κάνουμε λίγο μια κούρμπα, πάμε λίγο σε μια στροφή και να μπούμε από την πόρτα. Και αυτό το έχουμε χάσει. Πιστεύω όμως, καλά έχω απόλυτη πεποίθηση, ότι ο αυθεντικός εκκλησιαστικός λόγος, όταν συνοδεύεται από μια όχι επιδεικνυόμενη ζωή, αλλά κρυπτόμενη, σεμνή, αλλά αληθινή ζωή, είναι η μεγάλη ελπίδα για οποιονδήποτε άνθρωπο και φυσικά και για μας εδώ πέρα. Σε 20 χρόνια λοιπόν, πιστεύω ότι κάτι καλύτερο θα βγει. Θα πείτε, μα δεν βλέπεις, πάμε από το κακό στο χειρότερο. Τα παιδιά σήμερα, ας πούμε, μαθαίνουν στα θρησκευτικά, διάφορα πράγματα. Τώρα δεν διδάσκονται τα θρησκευτικά, διδάσκονται αλλιώς, διαφορούν. είναι επιλογής μάθημα, δεν ξέρουν και τι λέμε. Δεν θα μάθουν ποτέ. Μπορεί να είναι καλύτερα. Δεν το θέλω, δεν θα το επέλεγα. Αλλά αν το μάθουν στραβά και νιώθουν ότι ξέρουν, δεν πρόκειται να γυρίσουν εύκολα. Αν δεν ξέρουν και τους εμφανιστεί κάτι τέτοιο, οπ, βλέπετε βγήκε αυτή η σειρά που δείξανε για τον Άγιο Παΐσιο.
1: Έγινε χαμός.
0: Έγινε χαμός. Δεν έγινε θρησκευτικός
1: και
0: χαμός.
1: Και μετά βγήκε και ταινία, ναι, και έγινε χαμός. Αλλά η σειρά είναι γεγονός, την παρακολουθούσαν από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλοι άνθρωποι.
0: Εγώ σας πω με νέα παιδιά, με τα σχολεία, που δεν θέλανε. Α, η γιαγιά, ο μπαμπάς, έλα να δω, καπ. Εγώ έζησα με τον Άγιο, 6,5 μήνες. Και είναι λίγα αυτά που φαίνονται.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, διότι είναι μια... Τι να μου πει εμένα τώρα κάποιος. Αν είναι έτσι η Εκκλησία, πείθει. Και δεν πείθει για να αυξήσει τους οπαδούς της, αλλά πείθει για να βοηθήσει, να σώσει, να λυτρώσει, να ελευθερώσει τον κόσμο. Τι είναι αποστολή της.
1: Πιστεύετε ότι μπορεί να ελευθερωθεί αληθινά ένας άνθρωπος με ακραίες καταστάσεις στο ενεργητικό του, ας πούμε ένας εγκληματίας?
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να μπει μέσα σε αυτό τον πνευματικό χώρο, να δει το φως.
0: Μπορεί ίσως περισσότερο από ένα παιδί καλό που έμαθε να είναι καθώς πρέπει. Δεν είναι κακό να έχει καλούς τρόπους.
1: Όχι,
0: μην με παρεξηγήσετε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αλλά αυτό μπορεί να νιώθει την ασφάλιση της ποιότητάς του. Ότι είμαι καλό παιδί, καθώς πρέπει. Μπράβο, μπράβο.
1: Ενώ στην άλλη
0: και ένας άλλος, ο οποίος κουβαλάει από πάνω του και είναι διαφορετικό, ας πούμε αν είναι εγκληματίας ή αν είναι ναρκωμανής. Ένας ναρκωμανής, συνήθως αυτά τα παιδιά, είσαι πάθια, σαρκικά και τέτοια που... Αυτοί είναι ευαίσθητοι άνθρωποι. Και γι' αυτό πέφτουν εκεί. Ο εγκληματίας είναι, έχει κακότητα μέσα του. Και γι' αυτόν υπάρχει ελπίδα. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Ας πούμε, ο πρώτος που μπήκε στον παράδεισο είναι ο ληστής. Δεν το ξέρει ο κόσμος, γιατί δεν ξέρει το Ευαγγέλιο. Διότι στο Ευαγγέλιο φαίνεται ότι ο ληστής τη στιγμή της σταυρώσεως αλλοιώνεται και ομολογεί ως Θεό ο εγκληματίας για να το σταυρώσω. Αυτό είναι παραμύθι, που στη ζωή φαίνεται ότι δεν είναι παραμύθι γιατί συμβαίνει. Είναι κάτι μεγαλειώδες που πρέπει να το πιστέψουμε. Και έτσι συμβαίνει. Ή έχει τα πρότυπα των πορνών, οι πόρνες. Τι είναι μια πόρνη? Α, μια παλιό γυναίκα, Μιχαλίδα. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βάλει του μπαπ, του σταματάει ο Χριστός. Αυτός που μιλάει ότι αυτός που θα δει πονηρά μια γυναίκα γιατί την μίχευσε στην καρδιά του. Αυτός λέει ο αναμάρτητος την πρώτη, ήταν Μιχαλίδα αυτή. Δεν ήταν πόρνη. Χώρια με τις πόρνες άλλο. Αυτό τι είναι? Μα δεν είναι αυτό επανάσταση ελπίδας? Αυτό λέει το Ευαγγέλιο. Καμιά επιστήμη δεν λέει. Η επιστήμη και η λογική τη λέει. Είναι παλιάνθρωπος εγκληματίας, βάτων στη φυλακή, ισόβια δεν διορθώνεται. Και θα πείτε να μην πει ισόβια. Αυτό κάνει η πολιτεία. Εγώ θα σας λέω, η Εκκλησία δεν έχει φυλακές. Η Εκκλησία έχει...
1: Συμφωνεί και δεν είναι το δικαστικό σώμα.
0: Η Εκκλησία έχει χώρους, έχει διδασκαλία, ζωή, πνεύμα, ήθος, φρόνημα που ελευθερώνει. Πάλι θα έρθω στην ελευθερία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Δεν ξέρω τι ξέρετε εσείς στην Πάτμο. Εγώ εκεί που πηγαίνω, σε αυτό το ερημητήριο, ας το πω, που το γνωρίζετε, πάω για να βρω την ελευθερία μου.
1: Είναι γεγονός ότι και εγώ βρήκα ελευθερία όμως.
0: Μπράβο,
1: στην Πάτμο.
0: Τέλειο.
1: Σας το λέω αλήθεια.
0: Χαίρομαι που τα ακούω.
1: Γιατί στην Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού, από πολύ μικρή βρήκα αυτό ακριβώς, την ελευθερία.
0: Ναι.
1: Πήγαινα όποτε ήθελα, διάβαζα εκεί όποτε ήθελα και έκανα πολλά πράγματα που μου έδωσαν ελευθερία και στη μετέπειτα ζωή μου.
0: Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Χαρά είδατε εκεί?
1: Πολύ.
0: Απέραντη. Βλέπεις ένα μοναστήρι που αναπνέει χαρά. Πάνε μαζί.
1: Και βλέπω όποτε πηγαίνω.
0: Ναι. Πάνε μαζί, χαρά και ελευθερία. Αυτός είναι ο καρπός της πίστης.
1: Ποια είναι η προσευχή σας για τον κόσμο σήμερα, για τον κόσμο αυτόν που συζητάμε σήμερα, που συμβαίνουν αυτές οι μεγάλες αναταραχές?
0: Δέστε τώρα τι λένε, να σας πω κάτι που με προκαλεί εμένα. Να κάνω μια προσευχή να σταματήσει ο πόλεμος.
1: Μάλιστα.
0: Ένας πόλεμος. Σκοτώνονται. Και μαζεύονται και οι ηγέτες, οι θρησκευτικοί ηγέτες, γύρω από τους προέδρους που πατάνε τα κουμπιά και φεύγουν οι πύραυλοι, και να κάνουμε μια προσευχή να ειρηνεύσει ο κόσμος. Και έρχονται και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες. Και λένε, υπέρ Θεέ μου. Με συγχωρείτε, αν ήσασταν Θεός, τι θα λέγατε?
1: Μάλιστα.
0: Μα τόσο χαζούς δεσποτάδες και προέδρους έχω εκεί κάτω. Τι ζητάνε? Δεν απάντησα στο ερώτημά σας. Θα πείτε, εσείς τι προσευχή έχεις? Αυτό την προσευχή που έχει η Εκκλησία. Για τη σωτηρία του κόσμου. Φώτισέ μας, Θεέ μου, που ζούμε σε αυτή τη ζούγκλα. Φώτισε. Με πρωτίστως εγώ, η μετά είναι η πριμαρχής από μένα. Που λένε, ας πούμε, γιατί η Εκκλησία είναι, μιλάει σκληρά για τους αμαρτωλούς. Μα η πρώτη αμαρτωλή είναι εμείς που μιλάμε. Πώς θα δεχθείτε, ξέρω εγώ, τον Α, τον Β που τον χαρακτηρίζεται αμαρτωλό? Μα εμείς είμαστε οι αμαρτωλοί. Γι' αυτό λέμε ότι ζούμε το δράμα της αμαρτίας, να μην το ζήσει και ο άλλος. Ή να μπορέσει να ελευθερωθεί με τον ίδιο αγώνα που και εμείς κάνουμε. Δεν είμαστε κριτές των άλλων. Είμαστε κρινόμενοι από την ζωή της εκτροπής των άλλων. Της εκτροπής, όχι μόνο της αρετής τους. Εκτρέπεται. Γιατί φταίω εγώ? Μου λέτε λοιπόν, ποια είναι η προσευχή μου? Είναι αυτό που σας είπα, ότι κάθομαι, ας πούμε, το προσευχή και λέω, Θεέ μου, συγχώραμε που μιλώ για σένα. Δεν είμαι επαρκής. Δεν είμαι καλός. Και να μπορέσω στο περιβάλλον μου να δώσω λίγη αλήθεια, λίγη ελπίδα. Όχι ψευτιές, όχι θέατρα, όχι υποκρισίες.
1: Ποια είναι η πηγή της εσωτερικής σας γαλήνης?
0: Όλα αυτά που είπαμε, ξέρω εγώ, δεν έχω και τόσο πολύ γαλήνη, γιατί δεν είμαι τόσο καλός. Αν ήμουνα, γελάσατε, πρέπει να κλαίτε για το δράμα μου. Κι εγώ. Να πω από μέσα.
1: Ξέρετε κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ που κάθε στιγμή κρίνετε τον εαυτό σας.
0: Μα ποιον θα κρίνω? Εσάς.
1: Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί σημαίνει ότι και κάθε άνθρωπος θα μας προτείνατε μάλλον να το κάνουμε κι εμείς αυτό.
0: Αλίμονο.
1: Να κρίνει ο άνθρωπος κάθε μέρα τον εαυτό του για να γίνει καλύτερος.
0: Πριν σας το προτείνω, πρέπει να το βιώσω. Να το, εγώ.
1: Και το βιώνετε, όπως φαίνεται.
0: Αγωνίζομαι. Κάθομαι λοιπόν και λέω μέσα μου, Θεέ μου, είμαι ανεπαρκής. Αυτό το πράγμα είναι λειτουργικό. Και λέτε, τι σας φέρνει η ειρήνη? Λέω λοιπόν, δεν έχω την τελεία ειρήνη, αλλά λέβαια, έχω κάποια ειρήνη. Ποια είναι η ειρήνη? Η υγιής αναζήτηση της αλήθειας μου φέρνει ειρήνη. Η αναγνώριση των παθών μου, τα οποία όμως δεν τα βάζω στην άκρη, εγώ τέτοιος είμαι, ότι πρέπει να τα καταπολεμήσω. Αυτό το πράγμα φέρνει ειρήνη. Αλλά η ειρήνη για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος, του Αγίου Πνεύματος, η πάντα νουν υπερέχουσα που υπερβαίνει κάθε σκέψη, είναι το ζητούμενο, είναι το ποθούμενο, είναι αυτό στο οποίο κρίνομαι, δεν είναι αυτό που κατέχω. Και αυτό είναι πολύ καλό.
1: Τι θα θέλατε να σας ρωτήσει ένας απλός άνθρωπος που ντρέπεται? Υπάρχει κάποια ερώτηση ταμπού που σας έχει γίνει κάποτε?
0: Να με ρωτήσει ένας άνθρωπος που να ντρέπεται?
1: Ναι, που να ντρέπεται να ρωτήσει κάτι που αφορά την θρησκεία, που αφορά την εκκλησία. Σας έχει ρωτήσει, ντρέπεται για αυτή την ερώτηση και εσείς του έχετε απαντήσει?
0: Ναι.
1: Έχει υπάρξει ένα τέτοιο ερώτημα?
0: Υπάρχει, έχει υπάρξει, θυμάμαι μια φορά. Σένα ήταν ένα σχολείο και μιλούσα έτσι με θέρμη. Μου λέει, να λέει ένα παιδί στο τέλος, να σας ρωτήσω κάτι. Λέει, εσείς έχετε δει τον Θεό?
1: Μάλιστα.
0: Μου έκανε αυτή την ερώτηση.
1: Μάλιστα.
0: Και τότε ντράπηκα εγώ. Του απήντησα όμως, όχι. Αλλά να σου πω και την αλήθεια, δεν έχω καμιά απέτηση να δω τον Θεό όπως με ρωτάς εσύ. Παρά τα αυτά, η παρουσία του Θεού είναι η απόδειξη της υπάρξεως του Θεού. Θέλω στη ζωή μου να αγωνίζομαι να διακρίνω τα σημεία της θεϊκής παρουσίας. Και θα σας πω, παρά το ότι η ερώτηση αυτή με ήλεγξε, βέβαια αλλιώς μου ήταν το ερώτημα, αν είδα το Θεό κάπως, ξέρω εγώ, ένα παράκτο, τι φαντάστηκε αυτό το παιδί, και αλλιώς εγώ απήντησα, με ήλεγξε όμως ποια είναι η σχέση μου με το Θεό, η σχέση οράσεως, αυτό το πράγμα με ήλεγξε πραγματικά. Ενώ λοιπόν είναι, συμβαίνει αυτό το πράγμα μέσα μου, αισθάνομαι ότι είναι πολύ δίκαιο, τίμιο να πει κανείς τον εαυτό του ότι δεν θέλω να συμβιβάζομαι στη σχέση μου με το Θεό. Θέλω να είμαι απόλυτος και ειλικρινής. Δηλαδή να μην το κουκουλώσω τα πράγματα. Να μπει ο Θεός στη ζωή μου. Και είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Εγώ, ας πούμε προσωπικά, δεν έχω ερμηνεία του κόσμου επιστημονική. Γιατί υπάρχει ο κόσμος, πώς είναι. Δεν τον καταλαβαίνω. Ούτε την κοινωνία. Ούτε τον άνθρωπο. Είπατε τη λέξη το μυστήριο του ανθρώπου και το μυστήριο του Θεού στην αρχή, αρχή.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καλύτερη ερμηνεία και δεν έχω άλλη εγγύζουσα προς αυτό ερμηνεία. Με το Θεό έχω ερμηνεία. Δεν έχω αποδείξεις. Έχω
1: ερμηνεία.
0: Έχω ερμηνεία.
1: Πώς μπορούμε να χτίσουμε μια παιδεία που σέβεται τόσο την επιστήμη όσο και την πίστη?
0: Διδάσκοντας παράλληλα και τα επιστημονικά όσο παίρνει και δίνοντας, δηλαδή θα σας πω πώς το καταλαβαίνω, η επιστήμη, η τεχνολογία μπορεί να σε ζαλίσει, να την πιστέψει σαν Θεό και να σε καταστρέψει, να σε φυλακίσει, να ζήσεις στο ψέμα της. Αυτή αναφέρεται, να το πω με δύο λέξεις, στην πραγματικότητα, η πίστη στην αλήθεια η οποία φανερώνει την πραγματικότητα. Είναι ένας φακός που δείχνει τι αξία. Ας πούμε εμείς τώρα τι κάνουμε. Δεν μπορεί να κάνετε εσείς να έχετε ένα κενό στις εκπομπές σας και αν δεν συμπληρώσετε, βρήκατε ο Μητροπολίτης Μεσογείας, ήρθε. Και εγώ να
1: πάω. Δεν είναι καθόλου έτσι.
0: Καλά. Και εγώ να κάνω, ας πούμε, την καλή μου πράξη και να πω, δεσπότη, πρέπει να μιλήσω, να με ακούσουν και μερικοί και να πω μια ομολογία πίστεως. Είναι λίγο ψέμα, λάθος. Αλλά τι να πω. Εγώ έχω αυτή την ευκαιρία, εν χρόνο και εν χώρο, με κάλεσαν, θα πω αυτό που ξέρω και σκοτώ να φύγω. Και από εκεί και πέρα, ο Θεός θα είναι αυτός που θα ό,τι φωτίσει τον καθένα. Έχω ένα χρέος απέναντι της κοινωνίας να το πω. Γιατί δεν ακούγεται. Γιατί υπάρχει προκατάληψη. Τότε είναι οφειλή μου να το πω. Και αισθάνομαι ότι είναι σαν να μοιράζω 5.000 και σε ανθρώπους που ζουν μες στην πείνα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το πράγμα μου δίνει έναν λόγο. Λέτε λοιπόν τώρα πώς θα μπορούσε στην εκπαίδευση, ας το πούμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στα θέματα των επιστημών και της τεχνολογίας και τα λοιπά. Την καλύτερη. Τα μυαλά να δουλέψουν πολύ καλά.
1: Να αγωνιστούν, όπως κάνατε κι εσείς.
0: Να αγωνιστούν. Αλλά ταυτόχρονα όμως πρέπει να διδάσκονται τα μαθήματα της πίστης, δηλαδή τα θρησκευτικά, όχι με τους γνωστούς τρόπους που ξέρουμε, με να δίνουν έμπνευση. Είναι σαν ένα αυτοκίνητο να του δίνεις μεγάλη ταχύτητα, θέλει καλά φρένα και καλό τιμόνι. Και τα φρένα και το τιμόνι είναι η πίστη. Αυτό κάνει το άλμα από τη γνώση και τη μόρφωση στη σοφία της διαχείρισης της γνώσης. Θέλει διαχείριση η γνώση. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη. Απίθανο πράγμα. Φοβερό επίτευγμα. Άσχετα αν υπάρχει και αρκετή σάλτσα από πάνω. Για ποιο λόγο θέλουμε να πάμε στην υπερνοημοσύνη? Ποιο πρόβλημα θα λύσουμε? Κανένα. Δεν είναι ανάγκη. Είναι ανάγκη να διευκολύνουμε τη ζωή μας. Και το κάνουμε. Αλλά να αυτοκτονήσουμε με χαζομάρες δεν έχει λόγο. Ποιος ο λόγος να χρηματοδοτεί ο Ζούκερμπεργκ, ξέρω, με 64 δισεκατομμύρια δολάρια την έρευνα για να πετύχει την υπερνοημοσύνη? Να πετύχει τι δηλαδή? Ξέρετε τι θα πετύχει? Να κάνει ένα πράγμα το οποίο δεν θα έχει υπερνοημοσύνη. Καταλαβαίνετε, δεν θα έχει νοημοσύνη. Θα είναι μάθηση και αν είναι ευφυΐα. Τέλος πάντων, εκδήλωση νοήμονος διεργασίας. Δεν θα έχει νοημοσύνη, δεν θα έχει νουν. Αλλά εμείς που θα επικοινωνούμε μαζί του, θα νομίζουμε ότι είναι κάτι ανώτερο από εμάς. Μεγάλο κατόρθωμα. Και όμως αυτό δεν έχει λογική. Και γίνεται. Και χρηματοδοτείται και εντυπωσιάζει. Και μαγεύει τον κόσμο και διαμορφώνει τους ανθρώπους να έχουν ελπίδα στο πράγμα που δεν έχει λόγο.
1: Σεβασμιότατε, ποια είναι η γνώμη σας για άλλα θέματα όπως εξωσωματική γονιμοποίηση, μεταμοσχεύσεις?
0: Ναι.
1: Ποια είναι η άποψή σας?
0: Εάν είναι ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται και σωστά και παραπλανητικά, τότε πράγματι θα μπορούσε να βοηθήσει ζευγάρια που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδάκι, γιατί και οι όροι της ζωής μας είναι τέτοιοι που αυξάνουν την υπογονιμότητα, να διευκολυνθούν στο να έρθουν νέοι άνθρωποι, νέες ψυχές, να κληρονομήσουν αυτόν τον κόσμο και τη Βασιλεία του Θεού, να εκτεθούν σε αυτό το πράγμα. Αν απλώς είναι για να κάνουν το θέλημά τους να αποκτήσουν παιδιά μπιμπελό για τη ζωή τους για λίγα χρόνια που θα τους βασανίσουν, θα γίνουν έφηβοι και δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν το καταλαβαίνω. Άρα το νόημα είναι αν αυτό έχει σαν σκοπό την ιερότητα του ανθρώπου. Δηλαδή κάνω παιδιά, δημιουργώ ιερές υπάρξεις, δηλαδή υπάρξεις με κίνηση προς τον Θεό, προς την υπερβατικότητα και όχι στην επιγειότητα των λίγων χρόνων. Τώρα, το μέσο που θα γίνει, αν αρχίσει τώρα όλο το μαγείρεμα, παραδείγματος χάρη, δανεισμοί ετερόλογης γονιμοποίησης, καταστροφές εμβρίων, πλεονάζοντα και δεν ξέρω εγώ τι, αρχίζει να παραγίνεται το πράγμα και δεν υπηρετεί τον αρχικό σκοπό. Δεν είναι ότι είναι ηθικό και δεν είναι ηθικό. Δεν υπηρετεί την ιερότητα του ανθρώπου. Εάν υποβοηθήσει, ας πούμε, η σχέση της ένωσης των ανθρώπων από την οποία προήλθαμε όλοι εμείς, οι άνω των, δεν ξέρω, 50 ετών όλοι, ήρθε από μια ιερή ένωση. Όταν τώρα έχει τεράστια κρίση ο γάμος, δεν έχει ιερότητα. Έχει απομόνωση της σεξουαλικότητας, έχει καταστροφή η μητρότητα, η θηλυκότητα, τα ιερά πράγματα.
1: Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι χωρίς Θεό η κοινωνία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και έχει γίνει να κάνω το παιδί μου σε μια κοινωνία, να το πω και λίγο, η οποία ζει τόσο παράξενα. Εκεί που η ίδια η φύση θέλει παιδιά, δεν κάνουμε παιδιά. Και εκεί που η φύση λέει όχι παιδιά, επιβάλλουμε να κάνουμε παιδιά. Μου φαίνεται κάτι συμβαίνει. Να κοιτάξουμε γιατί η φύση όπως την φτιάξαμε έχει δημιουργήσει υπογονιμότητα. Επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε παιδιά. Δεν θέλουμε. Γι' αυτό έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, λέει, το δημογραφικό. Ναι, τεράστιο πρόβλημα, το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θέλουμε να ελέγξουμε την ιερότητα των γεννήσεων όπως γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Πάμε στις μεταμοσχεύσεις.
1: Βεβαίως, εγώ μεγάλο κεφάλαιο και αυτό.
0: Έχω κάνει διατριβή. Τις αγαπώ, τις πιστεύω. Είναι ένα απίθανο εργαλείο. Και αυτό πρέπει να γίνει με όρους. Ας πούμε, έρχονται και λένε, μιλάνε και εικαζόμενη συνένεση. Δεν υπάρχει συνένεση που εικάζεται. Υπάρχει συνένεση που εκφράζεται. Δεν είναι ένας άνθρωπος μια σακούλα με ανταλλακτικά και τον ανοίγουμε και τα παίρνουμε. Όχι. Αλλά όταν πραγματικά δίνεται, ας πούμε, εγώ λέω, γιατί να έχουμε δύο νεφρά? Ο Χριστός είπε, όπως έχει δύο να δώσει το ένα. Πάρτε ένα. Γιατί ο καημένος δεν έχει. Είναι κακό. Δεν κατάλαβα. Γιατί να μην μπορώ να δώσω? Ή φτάνω σε μια κατάσταση που καταλήγω, μιλάω για τις λεγόμενες, δεν μου αρέσει ο όρος πτωματικές, γιατί δεν είναι πτώμα, είναι άνθρωπος, τις μεταμοσχεύσεις, οι οποίες σβήνει ο ένας και μπορεί να δώσει ζωή σε άλλους. Εάν γίνει αυτό με αίσθηση ιερότητος, είναι εξαιρετικό. Αν γίνει ανταλλακτικά, βάζουμε, βγάζουμε, τελειώνουμε τον ένα, μπαίνει ο άλλος, είναι εγκληματικό. Από μας εξαρτάται. Είναι ωραία πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν.
1: Ποιες αξίες σας δεν θα αλλάζατε ποτέ?
0: Μία. Την πίστη. Δεν θα την άλλαζα με τίποτε. Γι' αυτό μιλήσαμε. Τι να αλλάξω? Ας πούμε την ειλικρίνεια, την αλήθεια. Αλλά από εκεί την αντλώ. Από την
1: σπουδές αρετές.
0: Μα έχει πάρα πολύ ψέμα. Ο κόσμος που ζούμε δεν έχει αλήθεια. Μας είμαστε, κολυμπάμε σε ψέμα. Να πω ένα παραδειγματάκι λίγο. Πώς επηρεαζόμαστε? Ας πούμε από τα μέσα μαζικής δικτύωσης αυτά. Ας πούμε το διαδίκτυο. Το ChatGPT τώρα. Το ChatGPT έχει αυτή τον καιρό έχει, ξέρω, έχει φτάσει στο 1 δισεκατομμύριο users. Και υπάρχουν και δεν ξέρω πόσες άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες. Αρχίζει και προσφέρεται γνώση που κολυμπάει μέσα σε αυτόν τον ωκεανό της γνώσης που είναι, ξέρω εγώ, το διαδίκτυο και ό,τι άλλο υπάρχει που αποθηκεύει τη γνώση και κάθεται ο άλλος και καταπίνει ό,τι του προσφέρεται.
1: Fast food.
0: Fast food. Την είπατε τη λέξη. τι είναι καλύτερο, το fast food που πας και τρως πατατάκια σε χιλιοτυγανισμένο λάδι, ή είναι ένα μαγειρεμένο φαγητό που μπορεί να μην είναι τόσο νόστιμο αλλά είναι υγιές? Φανταστείτε τώρα να είναι και νόστιμο και υγιές. Αυτό είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν ζούμε σε ένα ψέμα, ένα πράγμα, και σε μια ανοησία, αφροσύνη. Και φτάνουμε να δίνουμε τη χρυσή λέξη νοημοσύνη σε μηχανές. Επειδή εμείς είμαστε ανόητοι. Αυτό είναι. Έλεγε, στη γειτονιά μας κάπου εκεί πέρα, στην Αττική Οδό περνώντας, έχει ένα κτίριο και γράφει πάνω smartphone stupid people. Δηλαδή, μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και επειδή λέγαμε για το Gen Z, ξέρετε ότι διάβαζα ότι τώρα αρχίζουν και ζητάνε να μην έχουν έξυπνα τηλέφωνα, να έχουν παλαιότυπου κινητά. Και αναγκάζονται οι εταιρείες να ξαναβγαίνουν σε αυτή την τεχνολογία. Δεν ξέρω πόσο αληθές είναι. Τα νέα παιδιά έχουν κάποιος, όχι όλοι, ελάχιστοι, αλλά ένα σημαντικό ποσοστό.
1: Εγώ βλέπω το εξής. Ανθρώπους στην ηλικία την δική μου, των 45 ετών, να επιστρέφουν σε παλαιά τηλέφωνα,
0: ναι,
1: για να, αλήθεια σας το λέω, έτσι ακριβώς μου το έχουν πει, να αυξήνουν τη σκέψη η οποία σιγά σιγά φθήνει.
0: Έχουν και σοφία οι φίλοι σας αυτοί.
1: Σας μιλώ ειλικρινά. Έχω τέτοια παραδείγματα στη ζωή μου, στους φίλους μου.
0: Δεν θέλουμε να διαφημίσουμε αυτά τα τηλέφωνα.
1: Όχι, σύμφωνοι, αλλά όλοι έτσι ζούμε. Αυτό είναι γεγονός. Συμβαίνει όμως αυτό που σας λέω. Θα ήθελα να μου πείτε, αν μπορούσατε να μιλήσετε στο νεότερο εαυτό σας, τι θα του λέγατε?
0: Να μαθαίνει να δοξάζει το Θεό από την αρχή. Και εγώ, αν αυτό σημαίνει, αν χαίρομαι βλέποντας το παρελθόν, ειλικρινά δοξάζω το Θεό γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που μου δίνεις την ευκαιρία των σπουδών. Δεν ήμουν υποψιασμένος να γίνω παπάς ή κάτι. Ενώ είχα πολύ καλά πρότυπα και ευλογήθηκα. Είχα μια, νομίζω, πολύ αυθεντική οικογένεια και αγωγή. Ικανοποιήθηκε η έφεσή μου για γνώση. Γνώρισα ανθρώπους άλλης ποιότητος και άλλου ήθους. Δεν μπορώ να μην είμαι ευγνώμων απέναντι του Θεού για τις συνθήκες με τις οποίες είμαι εδώ πέρα, και τον ευχαριστώ, γιατί δεν τα έχουν αυτά άλλοι άνθρωποι. Υπήρχαν άνθρωποι που δεν μεγάλωσαν με τέτοιο πράγμα. Τώρα, το αν αξιοποίησα όλες τις ευκαιρίες και σωστά, έχω τις επιφυλάξεις μου, ελέγχομαι. Αλλά χαίρομαι που ελέγχομαι. Δεν επαναπαύομαι ότι είμαι ο καλύτερος, αλλά δοξάζω το Θεό για το γεγονός ότι κατά κάποιον τρόπο καταλαβαίνω ότι πρέπει να διορθωθώ λιγάκι. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτό έχω να πω. Δεν ξέρω αν είμαι μέσα στο θέμα.
1: Ευχαριστώ. Έτσι με συγκινήσατε σε αυτό που λέτε, γιατί όντως αυτή είναι η σοφία μιας ζωής. Θα μπορούσατε να πείτε ότι είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος τέλος?
0: Δόξα τω Θεώ. Αυτό είπα. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι την κάθε στιγμή. Και δεν θέλω όμως να τη χαίρομαι μόνος μου. Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι να μην τη χαίρομαι μόνος μου. Δεν θέλω να είμαι μόνος μου ευτυχισμένος. Θέλω όποιος είναι δίπλα μου να ζει ευτυχισμένα, όχι κατά ανάγκη από μένα. Δεν θέλω να είμαι ο σωτήρας κανενός. Αλλά να μοιράζομαι τη χαρά. Να μοιράζομαι την ευτυχία, να μοιράζομαι την ευλογία του Θεού, να συνδοξάζομαι την παρουσία του στη ζωή μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ ειλικρινά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στα Ευγενή Μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο, επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα, όπως και αυτή η κουβέντα με το Μητροπολίτη Μεσογειάς και Λαυρεωτικής Νικόλαο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ο ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός στα Ευγενή Μέταλλα. Μιλά για το κλίμα και το μέλλον του πλανήτη. Για την ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές. Για τη φιλοσοφία, τη μουσική και τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο που τον περιβάλλει. Για όσα μπορεί να μετρήσει η επιστήμη, αλλά και για εκείνα που καμία μέτρηση δεν μπορεί να χωρέσει. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. 5η, 1η Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο τρίτο πρόγραμμα.
2: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Το 1962, ο Ρούντολφ Σέρκιν αριθμούσε ήδη 23 ολόκληρα χρόνια ζωής και έντονης καλλιτεχνικής δράσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα στα χρόνια αυτά, το σολιστικό του ρεπερτόριο εστιάστηκε κατά μέγιστο ποσοστό στα κλασικά και ρομαντικά έργα του γερμανικού ρεπερτορίου. Και από αυτά, αναμφίβολα, ο συνθέτης με τον οποίο ταυτίστηκε περισσότερο ήταν ο Λούντβιχ φαν Μπετόβεν. Πάντα ασυμβίβαστος και εξαιρετικά τελειομανής, ο Σέρκιν, περιέργως, δεν ηχογράφησε το σύνολο των 32 σονατών του μεγάλου γερμανού συνθέτη. Και λέω περιέργως, αναλογιζόμενος τη βαθιά γνώση και εξοικείωση του πιανίστα με τον μπετοβενικό έργο στο σύνολό του. Σήμερα σώζονται περίπου 21-22 σονάτες του Μπετόβεν, ηχογραφημένες από τον Σέρκιν, και όσο και αν είναι κρίμα που δεν μπορούμε να ακούσουμε τις ερμηνείες του και στις υπόλοιπες, είναι βέβαιο ότι αυτές που μπορούμε να ακούσουμε δεν είναι απλά ερμηνείες αναφοράς, αλλά θα έλεγα πως έχουν συνεισφέρει όσο λίγες στη διαμόρφωση της ισχυρής και έγκυρης παράδοσης στην προσέγγιση της μεγάλης αυτής μουσικής. Τον Δεκέμβριο του 1962, ο Σέρκιν μπήκε στα στούντιο του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη και ηχογράφησε τρεις διάσημες σονάτες του Μπετόβεν. Τη σονάτα έργο 27 αριθμός 2, υπό το Σελινόφος, τη σονάτα έργο 57, Απασιονάτα, και την 8η σονάτα, Σεντοελάσσονα, έργο 13, γνωστή σε όλους μας ως Παθητική. Αυτήν την τελευταία σας προτείνω να ακούσουμε ευθύς αμέσως. Και όσο και αν είναι πολύ πιθανό οι περισσότερες και οι περισσότεροι από εσάς, φίλες και φίλοι ακροατές, να έχετε ακούσει αμέτρητες φορές τη σονάτα αυτή, πιστέψτε με, αξίζει να την ακούσετε και πάλι. Γιατί ο Σέρκιν έχει έναν μοναδικό τρόπο, παρά την αταλάντευτη πίστη του στο ακαδημαϊκά ορθό, να παίζει με φρεσκάδα και ζέση, σαν να ανακαλύπτει και να απολαμβάνει την αθάνατη μουσική του Μπετόβεν για πρώτη φορά. Και μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια που αξίζει να προσέξετε. Το πρώτο μέρος της σονάτας, ως γνωστόν, ανοίγει με μια αργή, στιβαρή εισαγωγή και μετά ακολουθεί το κυρίως γρήγορο τμήμα, το οποίο και είναι γραμμένο κατά τα ιωθώτα σε φόρμα σονάτας. Η φόρμα αυτή επιβάλλει, τυπικά τουλάχιστον, την επανάληψη της αρχικής ενότητας της έκθεσης του θεματικού υλικού. Οι σημερινές εκδόσεις και οι πλέον έγκριτες σημειώνουν ότι η επανάληψη αυτή αφορά μόνο το γρήγορο τμήμα και όχι και την αργή εισαγωγή. Ωστόσο, ο Σέρκιν αποφασίζει να ακολουθήσει την πρώτη ιστορικά έκδοση της σονάτας, σύμφωνα με την οποία η επανάληψη αφορούσε και την αργή εισαγωγή. Η πρακτική αυτή βεβαίως σήμερα ξενίζει και είναι γεγονός πως ελάχιστοι πιανίστες την ακολουθούν. Ωστόσο, έχει σοβαρά επιχειρήματα υπέρ της, όχι μόνο ιστορικά και τυπικά, αλλά και ουσιωδώς αισθητικά και δομικά. Τα τρία μέρη της παθητικής σονάτας, Σεντοελάσσονα, επιγράφονται κατά σειρά, Grave, Allegro di molto e combrio, Adagio cantabile και Rondo, Allegro.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 8 σε ντο ελάσσονα, έργο 13, παθητική του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν από τον Ρούντολφ Σέρκιν. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ανέκαθεν μου έκανε εντύπωση ότι λίγοι πιανίστες αγαπούν ειλικρινά τη μουσική του Φέλιξ Μέντελσον. Και ασφαλώς κατανοώ ότι η παθιασμένη εντυπωσιακή μουσική άλλων ρομαντικών συνθετών όπως του Σοπέν, του Σούμαν ή του Λίστ μπορεί να γοητεύει με πιο άμεσο και σαρωτικό τρόπο απέναντι στον οποίο ο Μέντελσον φαντάζει κάπως συγκρατημένος και συντηρητικός, αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Και ένας από τους πιανίστες που έμπρακτα εκτίμησε το σφρίγος, τη μελωδικότητα, την καθαρότητα και τον δυναμισμό της μουσικής του Μέντελσον ήταν το δίχως άλλο ο Σέρκιν. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 ηχογράφησε τα δύο κονσέρτα για πιάνο του Μέντελσον σε σολ και σε ρε ελάσσονα, αντίστοιχα με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τη διεύθυνση του Eugene Ormandy, και μία δεκαετία μετά, το 1969, σολίστ, μαέστρος και ορχήστρα συνεργάστηκαν ξανά στο στούντιο και ένα από τα έργα που ηχογραφήθηκαν ήταν και το Καπρίτσιο Μπριγιάν σε σι ελάσσονα για πιάνο και ορχήστρα, έργο 22 του Μέντελσον. Γραμμένο το 1832, το σύντομο, μονομερές αυτό έργο δεν έφτασε ποτέ σε απήχηση τα κονσέρτα του συνθέτη και ιδίως το πρώτο, αλλά είναι ένα όντως σπινθυροβόλο έργο με όλες τις αρετές της μουσικής γλώσσας του συνθέτη του, και ο Σέρκιν τις αναδεικνύει όλες ανεξαιρέτως. Ας τον ακούσουμε.

Ακούσαμε το Capriccio Brillant σε Σιελάσσονα, έργο 22 του Φέληξ Μέντελσον, από τον Ρούντολφ Σέρκιν και την Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας, υπό τη διεύθυνση του Γιούτζι Νόρμαντι. Όπως αναφέραμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ο Σέρκιν είχε υπάρξει στα εφηβικά του χρόνια μαθητής του Άρνολντ Σόνμπεργκ. Και είναι αλήθεια ότι ένας από τους συνθέτες που ο δάσκαλός του θαύμαζε απεριόριστα ήταν ο συμπατριώτης του Μαξ Ρέγκερ. Δεν είναι τυχαίο ότι στις συναυλίες που οργάνωνε ο Σόνμπεργκ, έργα του Ρέγκερ παίζονταν με μεγαλύτερη συχνότητα ακόμα και από τα δικά του. Δεν ξέρω εάν η εκτίμηση αυτή προς τον Ρέγκερ μεταλαμπαδεύτηκε από τον δάσκαλο στον μαθητή. Πάντως είναι βέβαιο ότι ο Σέρκιν προσέφερε μία συγκλονιστική, για να μην πω ουσιαστικά αξεπέραστη μέχρι σήμερα, ερμηνεία του κοντσέρτου του Ρέγκερ για πιάνο σε Φα Ελάσσονα, έργο 114. Ο ίδιος ο συνθέτης είχε προβλέψει το 1912, δύο δηλαδή χρόνια μετά τη σύνθεση του κοντσέρτου, ότι αυτό θα δυσκόλευε το κοινό και πως για χρόνια θα ήταν ένα παρεξηγημένο έργο. Και αυτή τη δυσίωνη πρόβλεψη τη βάσιζε στην αυστηρότητα και τη σοβαρότητα του έργου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και είχε δίκιο. Δυστυχώς το έργο του αυτό παραμένει στο περιθώριο του ρεπερτορίου για πιάνο πάνω από έναν αιώνα, ακριβώς επειδή σε κανένα σημείο ο Ρέγκερ δεν συμβιβάζει το βαθιά πνευματικό του μουσικό όραμα, δεν επιχειρεί να εκβιάσει το συναίσθημα ή να τραβήξει την προσοχή με φανταχτερούς τρόπους, αλλά ξεδιπλώνει τη μουσική του σκέψη με τρόπο αρχιτεκτονικής ακρίβειας και χωρίς κανένα περιττό στολίδι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το μέρος του σολιστικού οργάνου είναι απλό, κάθε άλλο. Η πιανιστική του γραφή είναι εξόχως απαιτητική, ειδικά στο φινάλε. Απλά το πιάνο δεν αντιμετωπίζεται ως κυρίαρχος της δράσης, αλλά ως ισότιμος συνομιλητής με τα ορχιστρικά δρόμενα. Από την υπέροχη ηχογράφηση στο κοντσέρτο σε Φα Ελάσσονα του Μαξ Ρέγκερ, από τον Ρούντολφ Σέρκιν και την Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό την μπαγκέτα του Γιούτζι Νόρμαντι, θα πρότεινα να ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος, που επιγράφονται Largo con gran espressione και Allegretto con spirito αντίστοιχα. Και να σημειώσουμε ότι κανένα μέρος από αυτά δεν είναι γραμμένο σε Φα Ελάσσονα. Το δεύτερο είναι σε Φα Δίεση Ελάσσονα και το τρίτο σε Φα Μίζωνα.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 8 σε ντο ελάσσονα έργο 13 του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, παθητική. Το Καπρίτσο Μπριγιάν σε σι ελάσσονα για πιάνο και ορχήστρα έργο 22 του Φέλιξ Μέντελσον. Και το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το κοντσέρτο σε φα ελάσσονα έργο 114 του Μαξ Ρέγκερ. Όλα από τον μεγάλο πιανίστα Ρούντολφ Σέρκιν, στον οποίο ήταν αφιερωμένη και η σημερινή εκπομπή. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
3: Μαθαίνετε πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
2: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Γεια και χαρά σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα συνεχίζουμε την ανάγνωση του βιβλίου «Η γελαστή γέφυρα». Κείμενο Αντίνα Κυριαζή, εικόνες Νίκη Λεωνίδου.

Την πρώτη μέρα της άνοιξης στάθηκε στην αρχή της γέφυρας ένας νεαρός αρπιστής. Με την άρπα του στο χέρι κίνησε να την περάσει για να ανακαλύψει την ξεχασμένη χώρα των ξωτικών. Εκείνη άρχισε να τραντάζεται από τα γέλια. Ο αρπιστής σαν να έχασε την ισορροπία του, αλλά αντί να πέσει, προσγειώθηκε πετώντας στην άλλη πλευρά. Τότε η γέφυρα πρόσεξε πως φορούσε τα πράσινα παπούτσια. «Πού τα βρήκες αυτά τα παπούτσια?» ακούστηκε μια φωνή από το πουθενά. «Ποιος μιλάει?» είπε τρομαγμένος. «Τα πήρα από μια μάγισσα την ώρα που κοιμόταν. Με ποιον μιλάω επιτέλους?» «Σου μιλάει η γελαστή γέφυρα που μόλις κατάφερες να περάσεις. Και τι θέλεις? Παραλίγο να χαθώ εξαιτίας σου και τώρα με ρωτάς που βρήκα τα παπούτσια? Δικά μου είναι.» «Δεν είναι δικά σου. Ανήκουν στην Εράιδα που σε έσωσε. Γι' αυτό άκου προσεκτικά τι έχω να σου πω.» Και του είπε για την Εράιδα του δάσους της Παραμιλιάς και την κατάρα της μάγισσας Φλοφλός. Και ο αρπιστής της απάντησε χαμογελαστός: «Νομίζω πως ξέρω πως θα λυθούν τα μάγια σου.» Την επόμενη μέρα ο αρπιστής στάθηκε και πάλι με την άρπα του στην αρχή της γέφυρας και άρχισε να παίζει μια απόκοσμη μελωδία. Στην άλλη πλευρά φάνηκε το αγέλαστο κορίτσι με τα κουρελιασμένα ρούχα και τα γυμνά πόδια, υπνοτισμένο από τη μουσική. Κίνησε να περάσει τη γέφυρα προς το μέρος του αρπιστή. Η γέφυρα, αντί να αρχίσει τα γέλια, είπε στην κοπέλα μια καινούρια ιστορία. «Γνωρίζει άραγε κανείς πως το θλιμμένο κορίτσι θα γελάσει ξανά? Μπορεί να θυμηθεί από που έρχεται? Δεν ανήκει στον κόσμο των ανθρώπων και δεν θυμάται τίποτα από τις συνήθειες των ξωτικών. Τι ψάχνει άραγε?» «Τα μαγικά παπούτσια που την έκαναν να πετάει χαρούμενη? Ή κάποιον να μοιραστεί τη χαρά της?» Το κορίτσι κοίταξε τον αρπιστή και έπειτα τα πράσινα παπούτσια. Ένιωσε να το πλημμυρίζουν χαμένες εικόνες. Θυμήθηκε ένα όνομα. Έκλεισε τα μάτια και το πρόφερε συλλαβιστά. «Καλλιρόη!» Ο αρπιστής έπαψε να παίζει. Έφτασε στα μισά της γέφυρας. Έβγαλε τα παπούτσια και τα φόρεσε στο ξυπόλυτο κορίτσι. Κοιτάχτηκαν στα μάτια. Η μικρή ζωντάνεψε με μιας. Τα ρούχα της άλλαξαν, το δέρμα της έλαμψε και τα παπούτσια της έδωσαν πάλι τη δύναμη για να πετάξει. Φώναξε το όνομα δυνατά: «Καλλιρόη!» και πέταξε βιαστικά προς τη χώρα των ξωτικών. Ο αρπιστής έμεινε μόνος στο μέσο της γέφυρας, που όμως χωρίς τη μουσική του χτυπήθηκε πάλι από την κατάρα και άρχισε ένα γάργαρο γέλιο που έκανε τα ξύλα της να χορεύουν. Έχασε την ισορροπία του. Πέφτοντας πρόλαβε να πιαστεί από τα σχοινιά και φώναξε: «Καλλιρόη!» Η Νεράιδα γύρισε το κεφάλι και είδε τον νεαρό αρπιστή έτοιμο να πέσει.
κοντοστάθηκε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν ήθελε να ξεχάσει πάλι ποια είναι και δίσταζε να τον βοηθήσει δίνοντάς του τα παπούτσια. Αμέσως το πρόσωπό της έλαμψε. Σκέφτηκε. Θα τον πάρω αγκαλιά. Πλησίασε τη γέφυρα και τον άρπαξε από τη μέση. Προσγειώθηκαν μαζί στην πλευρά του κόσμου των ξωτικών. Ο νεαρός αρπιστής με γουρλωμένα μάτια έμεινε να κοιτά τη μικρή νεράιδα που τώρα του χαμογελούσε με ένα χαμόγελο που δεν είχε ξαναδεί σε πρόσωπο. «Σε ευχαριστώ», του είπε. «Δεν μου έσωσες μόνο τη ζωή, αλλά χάρη σε σένα την ξαναβρήκα. Θέλω να σου κάνω ένα δώρο. Θέλω να πάρεις το ένα μου παπούτσι». Ο αρπιστής κόμπιασε λίγο. Στα μάτια της έβλεπε όλο τον κόσμο των ξωτικών που τόσο ήθελε να γνωρίσει. Η νεράιδα είχε ήδη περάσει στο πόδι του το παπούτσι. «Ξέρω», είπε η νεράιδα, «δεν θα έχει την ίδια δύναμη το πέταγμα, αλλά θα είναι τόσο όμορφα να σε συναντώ όταν πετάω». Ο αρπιστής πήρε στα χέρια του την άρπα και άρχισε να παίζει μια μελωδία φερμένη από τον κόσμο της νεράιδας. Η μελωδία έγινε αέρας και για πρώτη φορά μετά από αιώνες ένας άνεμος φύσηξε στο φαράγγι της ανέμιας. Ξάφνου, τα παπούτσια που μοιράστηκαν στα πόδια του ανθρώπου και του ξωτικού έγιναν 4. Ένα για κάθε πόδι. Το ένα πράσινο και το άλλο καφέ. Οι δύο κόσμοι ενώθηκαν μετά από χρόνια. Τότε η γέφυρα άρχισε να τραντάζεται από το γέλιο και ένα σύννεφο αστερόσκονης γέμισε τα ξύλα και τα σκοινιά της. Έπειτα ηρέμησε από τα χάχανα. Και κάπου μακριά ακούστηκε το πνιχτό γέλιο της μάγισσας Φλοφλός και η γέφυρα κατάλαβε ότι τα μάγια λύθηκαν. Άνθρωποι και εξωτικά συναντήθηκαν και πάλι μετά από πολλά χρόνια. Το ίδιο βράδυ τα ξέφωτα του δάσους της παραμιλιάς αντιχούσαν από τα γλέντια των ξωτικών και των ανθρώπων που αντάμωσαν ξανά και ο αρπιστής έπαιζε με την άρπα του όλο το βράδυ και η νεράιζα τραγουδούσε με φωνή απόκοσμη το μύθο της γελαστής γέφυρας. Ήτανε το βιβλίο «Η γελαστή γέφυρα» με κείμενο Ναντίνα Κυριαζή, εικόνες Νίκη Λεωνίδου από τις εκδόσεις Διάπλους. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Γατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Η σχέση του Ρικάρντο Μούτι με το φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ μετρά ήδη περισσότερο από μισό αιώνα. Όταν όμως τον φετινό Αύγουστο ο 85χρονος Ιταλός μαέστρος ανέβηκε στο πόντιουμ της μεγάλης αίθουσας, η ατμόσφαιρα ήταν περισσότερο ηλεκτρισμένη. Ο Μούτι επέλεξε την πόλη του Μότσαρτ για να αποχαιρετήσει από το προσωπικό του ρεπερτόριο ένα έργο σταθμό της ζωής του, το Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι. Έχοντας δίπλα του τους οικείους συνοδοιπόρους του, τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τη Χοροδία της Κρατικής Όπερας της Βιέννης και μαζί με ένα λαμπερό κουαρτέτο σολίστ, την Πολωνή σοπράνο Ιβόνα Σαμπότκα, την Γαλλίδα μέτζο σοπράνο Μαριάν Κρεμπασά, τον Αμερικανό τενόρο Μάικλ Σπάιρς και τον βάσο Μαχαράμ Χουσένοφ από το Αζερβαϊτζάν, σφράγισε με την ερμηνεία του μια ολόκληρη ερμηνευτική εποχή. Πώς φτάσαμε όμως στη δημιουργία αυτού του κορυφαίου θρησκευτικού δράματος? Η ιστορία του Ρέκβιεμ του Βέρντι ξεκινά από ένα μικρό βήμα προς την λάθος κατεύθυνση. Ήταν 22 Μαΐου του 1873 όταν ο Αλεσάντρο Μαντζόνι, ο μεγάλος ποιητής και νοβελίστας, τον οποίο ο Βέρντι θαύμαζε απεριόριστα, επισκέφθηκε την εκκλησία στο Σαν Φεντέλε. Καθώς έφευγε, σκόνταψε στα σκαλιά της εκκλησίας και έπεσε. Ο θάνατός του ήταν ακαριέως. Ήταν τότε 88 χρόνων. Σε λιγότερο από 4 ημέρες, ο Βέρντι ανακοίνωσε στον Τζούλιο Ρικόρντι, στενό φίλο και εκδότη του, τις προθέσεις του να συνθέσει ένα ρέκβιεμ στη μνήμη του ποιητή. Ο Βέρντι ήταν τότε 60 χρόνων. Ήταν ήδη ο πιο σημαντικός συνθέτης όπερα στην Ιταλία και είχε γράψει μέχρι τότε σχεδόν όλες τις μεγάλες του όπερες εκτός από τον Οθέλο και τον Φάλσταφ. Η είδηση για τη δημιουργία του Ρέκβιεμ δημιούργησε ενθουσιασμό στους μουσικούς κύκλους και ελπίδες για ένα αριστούργημα θρησκευτικής μουσικής. Ένα μέρος του Ρέκβιεμ λέγεται πως είχε ήδη γραφτεί. Το Νοέμβριο του 1868 ο Ροσίνι, εκείνος ο μεγάλος άνδρας της ιταλικής μουσικής, πέθανε. Ο Βέρντι είχε προτείνει να εορταστεί η επέτειος του θανάτου του με μια λειτουργία Ρέκβιεμ, στην οποία όλοι οι συνθέτες της Ιταλίας θα συνεισέφεραν από ένα μέρος. Εκείνος θα έγραφε το τελευταίο, το Λίμπερα Με. Η λειτουργία θα πεζόταν στην εκκλησία Σαν Πετρόνιο στην Πολόνια, την πόλη με την οποία ο Ροσίνι είχε στενές σχέσεις. Τα μέρη γράφτηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα, αλλά η παράσταση δεν έγινε ποτέ. Ο τοπικός συμβρεσάριος αρνήθηκε να βοηθήσει για την περίσταση, μιας και ένα τέτοιο εγχείρημα θα σήμαινε περικοπές στη σεζόν της όπερας. Το 1871 σκέφτηκαν να ξανακάνουν μια προσπάθεια παρουσίασης της λειτουργίας με την ευκαιρία των εγγενείων μιας πρωτομής του Ροσίνι στη Σκάλα του Μιλάνο. Ούτε αυτή τη φορά όμως κατάφεραν να το παρουσιάσουν, γιατί κρίθηκε παλαιομοδίτικη για την εποχή. Αλλά ο Αλμπέρτο Ματσουκάτο, μέλος της επιτροπής που έλεγχε διάφορες συνθέσεις και διευθυντής του οδείου στο Μιλάνο, έγραψε στον Βέρντι για να τον συγχαρεί για τη συμμετοχή του σε αυτή τη λειτουργία. Ο Βέρντι απάντησε πως ήταν σχεδόν πεπισμένος ότι θα ολοκληρώσει το Ρέκβιεμ μόνος του. Το Λίμπερα Με είναι σχεδόν το ίδιο με αυτό του Ρέκβιεμ που υπάρχει σήμερα. Αυτό το μέρος έγινε πράγματι η πηγή για το σημερινό αριστουργηματικό Ρέκβιεμ. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 10 Απριλίου του 1874 και η πρεμιέρα έγινε στην εκκλησία του Αγίου Μάρκου στις 22 Μαΐου στο Μιλάνο. Το κοινό υποδέχθηκε το έργο με μεγάλο ενθουσιασμό και αργότερα το Ρέκβιεμ κατέκτησε και την Ευρώπη με 15 παραστάσεις στο Παρίσι μεταξύ του 1874 και 1875, 4 παραστάσεις στη Βιέννη και 3 στο Λονδίνο. Στη χώρα του Βέρντι το Ρέκβιεμ έγινε τόσο δημοφιλές, ώστε κατά καιρούς πεζόταν χωρίς να το γνωρίζει ο συνθέτης, μερικές φορές και από στρατιωτικές μπάντες ή σε μεταγραφή για 4 πιάνα. Αλλά πλέον δεν ανήκε μόνο σε εκείνον η σύνθεση. Το Ρέκβιεμ είχε αγκαλιαστεί από ολόκληρη την Ευρώπη και το κοινό το λάτρευε. Πολλοί συμμερίζονταν την άποψη του Μπραμς πως μόνο μία μεγαλοφυΐα θα μπορούσε να γράψει ένα τέτοιο έργο. Υπήρχαν ωστόσο και εκείνοι που ήταν λιγότερο ενθουσιώδεις. Ο Hans von Bülow, για παράδειγμα, θεωρούσε το Ρέκβιεμ την πιο πρόσφατη όπερα του Βέρντι με εκκλησιαστικό ένδυμα. Είναι αλήθεια πως το Ρέκβιεμ έχει κάτι οπερατικό πάνω του. Παρ' όλα αυτά, σε καλές εκτελέσεις, η δραματική υφή του προσδίδει στο έργο περισσότερη δύναμη. Η Φιλαρμονική της Βιέννης και η Χοροδία της Κρατικής Όπερας της Βιέννης, υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Μούτι, ερμηνεύουν τώρα το μεγαλειώδες Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι.
Σολίστ είναι η σοπράνο Ιβόνα Σομπότκα, η μέτζο σοπράνο Μαριέν Κρεμπασά, ο τενόρος Μάικλ Σπάιρς και ο μπάσος Μαχαράμ Χουσένοφ.

Ακούσαμε το Requiem του Giuseppe Verdi, μια ερμηνεία κατάθεση ψυχής από τον Ricardo Muti, τη Φιλαρμονική της Βιέννης, τη χοροδία της Κρατικής Όπερας της Βιέννης και ένα σπάνιο επιτελείο σολίστ, τη σοπράνο Ιβόνα Σομπότκα, τη μέτζο σοπράνο Μαριέν Κρεμπασά, τον τενόρο Μάικλ Σπάιρς και τον μπάσο Μαχαράμ Χουσένοφ, σε έναν ιστορικό αποχαιρετισμό, την τελευταία φορά που ο σπουδαίος Ιταλός μαέστρος διήθινε αυτό το έργο σταθμό της ζωής του, μια στιγμή που θα μνημονεύεται για χρόνια στο Φεστιβάλ του Ζάλτσμπουργκ. Η συναυλία που ακούσαμε εδώ από το τρίτο πρόγραμμα έγινε φέτος στις 15 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ζάλτσμπουργκ και αύριο την ίδια ώρα εμείς θα κάνουμε μια τελευταία στάση στο Φεστιβάλ για να ακούσουμε τη Φιλαρμονική της Βιέννης που διευθύνει ο Κρίστιαν Τίλεμαν και τον βιολονίστα Ογκουστίν Χάντελιχ σε ένα πρόγραμμα γεμάτο Μπραμς. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Τυφλός τα τότα των τενούν τα τόμα τι, κατηγορεί ο Ιδίπου στον Τηρεσία, ότι είναι δηλαδή τυφλός στα αυτιά, στο νου και στα μάτια. Όμως κάθε τάφ που εκτοξεύεται από το στόμα του Ιδίποδα γίνεται και ένα καρφί στον δικό του σταυρό, διότι αυτός είναι ουσιαστικά ο τυφλός και όχι ο μάντης Τηρεσίας, αφού ο ίδιος έχει προκαλέσει την καταστροφή της πόλης με τον φόνο του πατέρα του και τον ανώσιο γάμο με τη μητέρα του. Προσπερνούμε την τεχνική της τραγικής ειρωνίας και κρατούμε το ρητορικό μέρος του στίχου 371 από τον Ιδίποδα τύρανο του Σοφοκλή με την πιο διάσημη παρήχηση του ταφ. Η παρήχηση είναι ένα ιδιαίτερο σχήμα λόγου που ανάλογα με τον φθόγκο, τη συλλαβή ή ακόμη και τη λέξη που επαναλαμβάνεται επισημαίνει ηχητικά το νόημα μιας φράσης, αποσπώντας την αμέριστη προσοχή του ακροατή με την ακουστική εντύπωση που προκαλεί. Περίφημη και η παρήχηση του σίγμα στον στίχο 476 στη Μύδια του Ευρυπίδη. «Έσωσα σε όσοι σας είναι Ελλήνων όσοι, έσωσα εσένα και όσους Έλληνες ήσαν μαζί σου», υπενθυμίζει η Μύδια στον Ιάσονα, που προκλητικά πια αδιαφορεί για εκείνη. Το συρριστικό σύμφωνο εδώ εξομοιώνει τη Μύδια με έχιδνα που γυροφέρνει το υποψήφιο θύμα της, ετοιμάζοντας την επίθεσή της. «Εκείτα, κοίτανε μακριά ακόμη τα κρογιάλι», γράφει ο Σολωμός τον κριτικό, δημιουργώντας ήδη με τη χασμωδία του άλφα στο ρήμα «εκείτα» την αίσθηση της απόστασης από την ακτή και εκτείνοντας την περαιτέρω με τα άλφα που περιέχονται στις λέξεις που ακολουθούν. Στο ποίημα «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική» από το Άξιον

Κρήτη, ο Ελίτης δημιουργεί με την παρήχηση του Ρο ένα χυμαρόδες αποτέλεσμα. Εκεί σπάρει και πέρκες, ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μες στα γαλάζια. Όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουγγάρια, μέδουσες. Η παρήχηση και των δύο υγρών συμφώνων, Ρο και Λάμδα μαζί, στο δημοτικό τραγούδι «Ένα νερό κυραβαγγελιό», μεγεθύνει το κελάρισμα του νερού, δημιουργώντας μία απαράμιλη ηχητική εικόνα. Ένα νερό κυραβαγγελιό, ένα νερό, κρύο νερό, από γκρεμνό κυραβαγγελιό, από γκρεμνό γκρεμίζεται, σε περιβολάκι μπαίνει, ποτίζει δέντρα και κλαδιά, λεμονιές και κυπαρίσια, σαν τα όμορφα κορίτσια. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αφιέρωμα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη, 30 χρόνια από τον θάνατό της. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Ντε Χάρτοκ και από τη σειρά «Μιλώντας με μορφές του αιώνα» του Αλέκου Λιδωρίκη, Μέρλιν Μονρό.
2: Μα φαίνεται πως δεν υπάρχει ευτυχία. Όχι, όχι, δεν υπάρχει ευτυχία. Τουλάχιστον όπως τη θέλουμε.
1: Δύο ηχογραφήσεις με την αξέχαστη ηθοποιό στην εκπομπή «Το θέατρο της Κυριακής» στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα μουσικό απεριτίφ και μάλιστα ιταλικό. Ακούσαμε το πολύ γνωστό και αγαπημένο θέμα από την ταινία La Dolce Vita, μια μυθική ταινία του παγκόσμιου κινηματογράφου από το 1960 με πρωταγωνιστή τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, σκηνοθέτη τον Φεντερίκο Φελίνη και φυσικά μουσική επένδυση από τον μεγάλο Νίνο Ρότα. Σχεδόν δεν μπορούμε να φανταστούμε την εικόνα χωρίς τη συγκεκριμένη μουσική. Εμείς ακούσαμε μια πιανιστική εκδοχή από τον Jean-Marc Louisada. Αρχή φθινοπόρου λοιπόν και επισήμως, η Σημερία, μεγάλη νύχτα μέχρι το Δεκέμβριο, ανατροπή μετά και ξανά από την αρχή, η γοητευτικότητα, την αλλαγή εποχών και συναισθημάτων θα προσέθετα. Τι θα λέγατε να μεταφερθούμε λοιπόν στη Βοημία στο τέλος του 18ου αιώνα, εκεί στην αρχή του 19ου. Το 1791 γεννιέται στη μικρή πόλη Βάμπερκ ανατολικά της Πράγας ο Γιάν Βόρισεκ. Όπως τόσοι και τόσοι άλλοι κινήθηκε μεταξύ μουσικής και δικηγορίας παρακαλώ. Τελικά τον κέρδισε η μουσική και μάλιστα στη Βιέννη γνώρισε και τον Μπετόβεν και τον Σούμπερτ. Δεν έχει νόημα να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες πλην του ότι έφυγε από τη ζωή πολύ νέος, μόλις 34 ετών. Το 1835 ήταν η εποχή που ως γνωστόν η φυματίωση θέριζε. Το 1821 γράφει τη μία και μοναδική του συμφωνία. Αυτή σε ερεμίζωνα έμελε να είναι και το πιο γνωστό του έργο. Οι επιρροές του προφανείς, πώς να ξεφύγει τώρα κανείς από τους κλασικούς, από τον Μπετόβεν, τον Μότσαρτ και τον Χάιντν. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από μια μεγάλη ορχήστρα, την Gewandhaus Lipsias, και έναν μαέστρο που στα 99 του χρόνια, το ξαναλέω, 99 του χρόνια, είναι ακόμα ενεργός και λέγεται Hermann Blomstedt.

Σας το έχουμε πει και ξαναπεί, είναι τόσοι και τόσοι καλοί συνθέτες και συνθέτριες που έζησαν την ίδια περίοδο με τους Τιτάνες κάθε εποχής. Ένας από αυτούς, ιδίας εποχής με τον Μπετόβεν, τον Μότσαρτ και τον Χάιντν, ήταν και ο Τσέχος ο Γιάν Βόρισεκ. Ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη Συμφωνία σε Ρεμίζωνα από την Gewandhaus Λειψίας και τον Σουηδό Herbert Blomstedt. Καλά ακούσατε πριν, στα 99 του χρόνια εμφανίζεται ακόμα με τις μεγαλύτερες ορχήστρες της εποχής μας ο τελευταίος εν ζωή μιας μεγάλης σειράς αρχιμουσικών που άρχισαν την καριέρα τους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο επόμενος καλεσμένος μας ήταν μόλις 8 χρόνια μεγαλύτερος από τον Blomstedt, αλλά έφυγε από τη ζωή πολύ πιο πριν, το 1999. Είναι ο Νορβηγός Johan Kvandal. Έγραψε συνολικά 3 κουαρτέτα με απόσταση μεταξύ τους 20 χρόνια. Θα ακούσουμε το πρώτο σε Φα μίζον από το 1946. Επιλέγουμε το πρώτο μέρος, έτσι, το οποίο αποπνέει μια αισιοδοξία. Μην ξεχνάμε, ο Παγκόσμιος Πόλεμος είχε μόλις τελειώσει ένα χρόνο πριν και όλα φαίνονταν πολύ θετικά και ευίωνα. Ακούγοντας δε το έργο και κάνοντας έναν αναχρονισμό, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι αν ζούσε στον 20ο αιώνα θα μπορούσε να το είχε γράψει ο Γιώζεφ Χάιντν. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Endergaard.

κλασικής φόρμας και ομορφιάς ήταν το πρώτο μέρος από το πρώτο κουαρτέτο σε φαμίζωνα του Johann Kvanal από το 1946. Ακούσαμε κάτι από το 19ο αιώνα, κάτι από τον 20ο, ας μεταφερθούμε τώρα και στον αιώνα μας. Πάμε στην Αυστραλία, εκεί θα συναντήσουμε τον συνθέτη Carl Vine. Είναι ένας, αν όχι ο πιο γνωστός πιθανότητα συνθέτης αυτής του Σπύρου. Σε λίγες ημέρες γίνεται 72 ετών, πολυγραφότατος, με 8 συμφωνίες και πάμπολα κονσέρτα και κουαρτέτα εγχόρδων στον ενεργητικό του. Εμείς λοιπόν επιλέγουμε ένα τετράλεπτο κουαρτέτο εγχόρδων, ένα μίνι κουαρτέτο ουσιαστικά, που ο συνδέτης έγραψε το 2014 και έκανε δώρο σε μια φίλη του. Ο τίτλος ποιητικός, ονειροπόληση στο λιμάνι, και με τη λέξη λιμάνι εννοεί το μαγικό περιβάλλον στο λιμάνι του Σίδνεϊ. Θα το ακούσουμε λοιπόν, θα ακούσουμε λοιπόν το έργο αυτό από το κουαρτέτο Goldner και τον πιανίστα Pierce Lane, όλοι Αυστραλοί.

Ονειροπόληση στο λιμάνι, ένα μικρό κουαρτέ των χόρδων από τον Αυστραλό συνθέτη τον Γκαλ Βάιν. Για όσες και όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας», στο μικρόφωνο και σε επιλογές ο Παναγιώτης Παναγάκης. 210-6013-167 το τηλέφωνό μας και συνεχίζουμε με τσέλο και πιάνο. Δεν θα ακούσουμε προς το παρόν τουλάχιστον μια κλασική σύνθεση, αλλά μια ενδιαφέρουσα διασκευή σε ένα κομμάτι από το χώρο της jazz. Better Days Ahead, οι καλύτερες ημέρες μπροστά μας, από την πένα του κιθαρίστα Pat Metheny. Στο τσέλο λοιπόν ο Ματία Ζάπα, καμία σχέση με τον Frank Ζάπα, και στο πιάνο ο Ιβο Κόβα.

φωτεινή, αισιόδοξη μουσική και εδώ που τα λέμε ένα κομμάτι με τίτλο Better Days Ahead, οι καλές μέρες μπροστά μας, δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Συνθέτης ο Pat Metheny, ακούστε και την αυθεντική εκτέλεση με τον Metheny και τον Lyle Mays. Εμείς ακούσαμε μια ενδιαφέρουσα διασκευή για τσέλο και πιάνο. Τσέλο και πιάνο είναι και η επόμενη μας επιλογή, ένα κομμάτι που ακόμα και ο τίτλος του ταιριάζει εντελώς στην ώρα και στο ύφος της εκπομπής μας. Το 1925 η Harriet Bosman συνθέτει την «Ήρεμη νύχτα», μια χαμηλόφωνη ραψοδία με το τσέλο να έχει τον πρώτο λόγο. Η Ολλανδέζα Bosman ήταν μια καλή συνθέτρια και μια εξαιρετική πιανίστρια. Η διεθνής καριέρα της διακόπη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω της εβραϊκής καταγωγής της. Ευτυχώς αφιερώθηκε στη σύνθεση. Στο τσέλο λοιπόν είναι ο πολύπειρος Ράφαελ Γουόλφης.

Νεκτερινή μουσική, ήρεμη νύχτα, ο τίτλος της σύνθεσης της Ολλανδέζας Harriet Bosmans από το 1925. Λίγα χρόνια πριν, το 1918, ο Edward Elgar συνθέτει τη σονάτα για βιολί και πιάνο σε μία Ελλάς, σονάργο 82. Είμαστε λίγο πριν από το πολύ πολύ γνωστό κονσέρτο του Γιατσέλο, οπότε όπως καταλαβαίνετε το ύφος είναι αυτό το χαρακτηριστικά μελαγχολικό που χαρακτηρίζει τις περισσότερες συνθέσεις του Άγγλου συνθέτη. Είναι ένα από τα έργα της τελευταίας περιόδους του και εμείς ακούμε το Allegro Manon Tropo, το φινάλε, το τελευταίο μέρος, στο βιολί ο Benjamin Baker και στο πιάνο Daniel Lepphardt.

Σονάτα για βιολί και πιάνο του Έντουαρντ Έλγκαρ, ακούσαμε το τελευταίο μέρος. Αφήνουμε την Αγγλία και πάμε στο Παρίσι. Ο Σαρλ Αζναβούρ γράφει το 1965 το τραγούδι «La Bohème», ένα φόρο τιμής στο ένδοξο Bohème παρελθόν της Μονμάρτης. Εμείς θα το ακούσουμε σε μια όμορφη διασκευή όπου αντί για φωνή έχουμε μια βιόλα. Ερμηνεύει ο βιολιστής ο Αντριάν Λαμαρκά και το συνοδεύει θαυμάσια η δική μας Δανάη Ντόρκεν.

μετά τη Μον Μάρτι και το Λαμποέμ του Σάρλα Ναβούρ που ακούσαμε σε διασκευή, μεταφερθήκαμε με το πιάνο του Κένι Μπάρον στο Vermont. Ακούσαμε μια υπέροχη διασκευή στο Jazz Standard Moonlight in Vermont. Θα σας αποχαιρετήσουμε με μια χαλαρή jazz bossa nova από τον drummer Richard Barata. Ποτέ δεν λέμε όχι σε λίγο καλοκαίρι ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί στην παρέα μας και σήμερα και αυτό το βράδυ. Μαζί σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης, η εκλεκτή Σταματία Σούλτη στο πίσω από την κονσόλα. Σταματία, σας ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε τρίτο πρόγραμμα.

Με μια σερενάτα λοιπόν ξεκινήσαμε, φίλοι του Murray at Dusking, ένα έργο της δεκαετίας του 50, και σερενάτα, η επιλογή του τίτλου φαίνεται και στο χαρακτήρα άλλωστε αυτών της ελαφρύτητας. Σε παρόμοιο χαρακτήρα λοιπόν το επόμενο έργο, επίσης όπως φαίνεται από τον τίτλο, του William Shakespeare, ο οποίος έχει εμπνεύσει το συνθέτημα στον Erich Korngold, Much Ado About Nothing, ή Πολύ Κακό για το Τίποτα αν προτιμάτε, για βιολί και πιάνο και τέσσερα μέρη, ο νυμφικός κοιτώνας, Dogberry και Vergas, σκηνή στον κήπο και Masquerade.

Eric Korngold λοιπόν και Much Ado About Nothing. Και ας υποθέσουμε τώρα πως μπαίνουμε στο όνειρο της νύφης εδώ στη Νότιο Κορέα. Η Yoongi Pan-Pan είναι μια γερμανοκορεάτισσα συνθέτρια της γενιάς εκείνης, της πρώτης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στα 80 της, πια πάντα δημιουργική και τολμηρή. Πληγωμένη λοιπόν στο όνειρο σύμφωνα με τον τίτλο του έργου της, ίσως πληγωμένη από το γλυκό όνειρο.

Ακούσαμε λοιπόν το όνειρο, το πληγωμένο όνειρο της Γιουνγκί Παν Παν, της νοτιοκορεάτισσας Γερμανίδας συνθέτριας. Και η μουσική τώρα από έναν Αμερικανό συνθέτη ασιατικής καταγωγής, 5 αμερικανικά τοπία, ιδωμένα από μια ταχεία. Η πόλη, μεγάλη πεδιάδα, βραχώδη όρη, έρημος Μαχάβη και προορισμός Σαμβού.

Σαμβού λοιπόν και μουσική για μια ταχεία που περνάει από την ύπαιθρο της Αμερικής και έπειτα από μια μεγάλη νύχτα τώρα το πρώτο φως που γεμίζει τον κόσμο. Ο συνθέτης John Luther Adams μας φιλοξενεί για λίγο στο δικό του λευκό παγωμένο κόσμο που πλημμυρίζει όμως με ένα απαλό φως. The light that fills the world.

μαζί με το φως που γεμίζει τον κόσμο του John Luther Adams πλησιάζουμε φίλοι στο τέλος κοντά στις 12. Βραδινές αρμονίες Γιώργος Κωνσταντίνου και Σταματία Σούλτη για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε με ένα παραδοσιακό κομμάτι από την Ουγγαρία. Ονομάζεται Ναπ Φελκέτε. Είναι η Ανατολή, το χάραμα. Δουλειά κλασική, διατήρηση της παράδοσης και μετάδοσης στις νεότερες γενιές. Από τον Λάσλο Χορτομπάτζι, με φωνή την Ιρέν Λόβας. Συνέχεια τώρα όμως με τους Silk Road Ensemble.

Η έννοια είναι να ταξιδεύεις, να συναντάς συναδέλφους μουσικούς σε όλο τον πλανήτη και να παράγεις μουσική, καινούργια πράγματα, τα οποία βέβαια είναι γέννημα αυτών των συναντήσεων. Φράση του Γιώγιο Μα, του τσελίστα, Κινέζοι γονείς, γεννημένος στο Παρίσι, ήταν καλλιτεχνικός διευθυντής της Ensemble Silk Road, που σήμερα πληροφοριακά έχει διευθύντρια την περίφημη Ριάνον Γκίντενς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η κυρία εδρεύει και παράγει σύγχρονο πολιτισμό σε μεγάλη έκταση και βάθος.

Το υπέροχο παίξιμο στο κλαρίνο του ελληνοτραφή ελληνομαθή Άλε Μέλερ. Αρχιμουσικός από τη Σουηδία, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με τον Γιώακιμ Ρόλανσον και την παρέα τη μεγάλη της Bohuslän Big Band. Στο μπάσο, Γιασουίτο Μόρι. Και τώρα πάμε στη Σαχαλίνη.

αυτό είναι το Τον Κόρι. Μοιάζει οπτικά σαν ένα, σαν μια λύρα πολιτική, ένα ξύλο μακρύ, ας πούμε, από σε ένα σκέλετο δένδρου κατασκευάζεται αυτό. Είναι ο δεξιοτέχνης και ο πιο γνωστός μουσικός καλλιτέχνης από την φυλή των Άινου. Άινου ονομάζεται, στη Σαχαλίνη, η οποία αλλάζει στο χρόνο φυλές και διοίκηση. Υπενθυμίζω το 1905 ήταν το Γιούσνο, η πρωτεύουσα της Σαχαλίνης, ονομάζονταν το Ιωχάρα. Και γιατί ονομάζονταν το Ιωχάρα? Γιατί ήταν κάτω από Ιαπωνέζικη διοίκηση. Βέβαια οι Ιάπωνες μπήκανε, δημιουργήσαν εκεί πέρα ολόκληρο Ιμπέριουμ, ας πούμε, και έγινε πολύ σκοτωμός, πέσανε πάρα πολλά κορμιά, χαθήκανε πολλοί κόσμος και εκεί. Και μεταξύ 1905 μέχρι και το τέλος Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν βέβαια κάτω από την Ιαπωνική κατοχή. Με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το τέλος επέρασε στη Ρωσία και το Γιούσνο είναι το όνομα της Τοιοχάδα, της πρωτεύουσα της Σαχαλίνης, η οποία μην φανταστείτε ότι είναι μικρή. Είναι 75.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή το μισό και πλέον της Ελλάδας. Αυτά, η οποία βέβαια είναι τρομερή σαν φύση, δεν ξέρω αν ανοίξαν εκεί πέρα διπλωματική οδοί να περάσουν, ας πούμε, σε τουρισμό και τέτοια. Αξίζει βέβαια αυτούς που την ψάχνουν να πάνε προς από εκεί. Παναλαμβάνω, το συγκρότημα είναι και ο καλλιτέχνης Όκι Όκι. Και το κομμάτι που ακούσαμε, Ken Haka Tufse, ακούγονταν λοιπόν. Και πού προχάμε, να προχωρήσουμε εδώ πέρα τώρα, πού, να πάμε στην... Δεν πάμε πουθενά, στην Ελλάδα μένουμε. Ανδρέας Πολυζωγόπουλος και Τάνια Γιαννούλη στο πιάνο. Ο Ανδρέας...

Τάνια Γιαννούλη τρίο που απαρτίζει η ίδια μαζί με τους Κυριάκο Ταπάκη και Ανδρέα Πολυζωγόπουλο. Χινεμόας Λαμέντ, κυκλοφορία από το φθινόπωρο του 2020. Και τώρα Gianluigi Trovesi με τη φιλαρμονική και τα αρχίστατα Φιάτι και Κρουστά υπό τη διεύθυνση του Σαβίνο Ακουαβίβα. Μουσική για την ταινία του Norbert Widmer και Peter Guyer.

ήταν η μουσική για τον επίλογο της ταινίας Sounds and Silence των Norbert Widmer και Peter Guyer. Λοιπόν, με τον σαξοφωνίστα Gianluigi Trovesi, Φιλαρμόνικα Μούζικε, η ορχήστρα και η ορχήστρα Αντιφιάντη είναι πνευστά, κυρίως και κρούστα. Περκουσιώνει το λέει. Σαβίνο Ακουαβίβα, ο άνθρωπος ο οποίος διεύθυνε την ορχήστρα, μουσικός. Λοιπόν, και το κομμάτι Κόζι Τόσκα, Προφούμο Ντι Βιολέρο, ο επίλογος. Λοιπόν, τώρα πάμε στον ακορντεονίστα Ρικάρντο Τέσι και τον σαξοφωνίστα Τζίτζι Μπιολκάτι.

ακορντεονίστας Ρικάρντο Τέσι στο La Bella Stagione με το Gigi Biolcati, γνωστό drummer στην Ιταλία. La Giusta Ti Stanza, το άλμπουμ για όσους ενδιαφέρονται. Και τώρα πάμε στην Πενσιλβάνια, στο Λάνκαστερ, για την Karen Paris και τον Don Paris, ζευγάρι.

Το είδος που αποκαλείται Αμερικάνα παράγει με κάποια σχήματα όπως αυτό εδώ, τον The Innocence Mission, με τη φωνή της Karen Paris. Κάποια ακούσματα τα οποία δεν μπορεί να τα κατατάξεις εύκολα, ούτε να τα σταμπάρεις και να τους πεις αυτό, ανοίξεις αυτό. Πράγμα το οποίο δείχνει τις καταβολές και τα ακούσματα αυτών των σχημάτων, των ανθρώπων που παρατηρίζουν αυτά τα σχήματα, που δείχνει ότι είναι πολλά. Εδώ πάμε σε μία Περσίδα, Ιρανή, η οποία μετακόμισε στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκπληκτική Μαμάκ Καντέμ, η οποία μας προσχέθηκε ότι όταν θα έρθει στα μέρη μας θα μας επισκεφτεί στην ελληνική ραδιοφωνία. Με ευχαρίστηση μεγάλη το αναμένουμε. Παρέα ο Chris Martin, μεγάλο pop είδωλο παγκοσμίως. Across the oceans.

εδώ στις εκβολές του κομματιού δίνει ένα δείγμα από τις φωνητικές δυνατότητες της και το στυλ τραγουδιού της, η Μαμάκ Καντέ. Εκπληκτική και πολύ οργανίστας, νομίζω. Παίζει και άλλα όργανα εκτός από αυτό που ακούστηκε, βέβαια. Και ο Chris Martin. Chris Martin είναι τραγουδιστής, περισσότεροι μπορεί να τον ξέρετε από τη συμμετοχή του, γιατί είναι frontman, ο αρχηγός, πρώτη φάτσα στο συγκρότημα των Coldplay. Και εγώ το θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή υπόθεση μερικές φορές αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες της pop που ξαφνικά σε έτσι χρόνο που δεν το περιμένει κανείς να εμφανίζονται με παραδοσιακούς τροβαδούς και μουσικούς οι οποίοι έρχονται από ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Δηλαδή 1,000, 2,000, 5,000 άτομα να κάτσανε και να ψάξουν ποια είναι η, όχι ο Chris Martin, τον ξέρουν, τη Μαμά Καντέμ, διαπιστώσουν και τη ζωή της και ήταν πρόσφυγας και αυτή και ο πατέρας της πέρασαν δύσκολα χρόνια. Βρεθήκαν τώρα στην ακτή τη δυτική των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει αλλάξει η ζωή τους, αλλά σκέφτονται αυτούς οι οποίοι ακόμα είναι πίσω και τι τραβάνε και πώς μπορεί να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και. Across the Oceans λοιπόν ήταν το κομμάτι με τη Μαμάκ Καντέμ και τον Chris Martin. Λοιπόν, είναι, να πούμε για την εταιρεία, είναι Six Degrees Records, είναι από τη Δυτική Ακτή και παράγει πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις, έτσι, ξαφνικά βαπτίζει μέσα στην παραδοσιακή μουσική κυρίως διάφορες pop φυσιογνωμίες, όπως π.χ. εδώ πέρα τον Chris Martin, αλλά και το έχει κάνει και στο παρελθόν με αφρικανική μουσική από Δυτική Αφρική κυρίως, που την παρουσιάζει με έναν τρόπο που δίνει φαγούρα στα αυτιά της νεολαίας της ΗΠΑ και πέρα, γιατί τα παράγωγα της κυκλοφορούν σε όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα θα πάμε στον τελευταίο προσκεκλημένο της εκπομπής για σήμερα, Νταουντά Ζομπαρντέ, που έρχεται τεράστια, παλιά, πολύ μακριά πίσω στον χρόνο οικογένεια από τη Δυτική Αφρική και συγκεκριμένα από την Γκάμπια. Νταουντά Ζομπαρντέ, το κομμάτι Τόγκο.

ένα εκπληκτικό Νταοντά Ζομπαρντέ, ο οποίος παίζει κόρα. Αν το μαντέψατε, πέσατε μέσα λοιπόν. Είναι από την Γκάμπια, ένας γόνος μεγάλης οικογένειας, μιλάμε 5-6 γενιές πίσω στο χρόνο. Λοιπόν, εδώ θα σας πούμε καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και προσέχετε, δίνετε και μια έτσι ματιά στους διπλανούς σας, το αξίζουνε. Καλά να είστε. Ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το τρίο Σεσίφεση Μίζωνα του Λέοπολτ Ίμπνα, 1769-1830. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μόλτο, μενουέτο, ρόντο. Ερμηνεύει το τρίο πνευστών του Ζάγκρεπ.

Ακούσαμε το τρίο σε σύμφεση μίζωνα του Λέοπολτ Ήμπνα, 1769-1830. Ερμηνεύσε το τρίο πνευστών του Ζάγκρεμπ. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο, αριθμός 27, σε μία ελάσσονα, έργο 90, του Λούντβιγκ Βαν Μπετόβεν. Αποτελείται από δύο μόνο μέρη. Πρώτο μέρος, με ζωντάνια, συνέστημα και έκφραση. Δεύτερο μέρος, όχι πολύ γρήγορα και σαν τραγούδι. Ερμηνεύει ο Ξάβα Σαρβένκα από εγγραφή σε player piano του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 7 Μαρτίου 1905.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 27 σε μη ελάσσονα, έργο 90 του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ερμήνευσε ο Ξάβα Σαρβένκα από εγγραφή σε player πιάνο του οίκου Βέλτε Μινιόν στις 7 Μαρτίου 1905. Ακολουθεί η ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο «Βάλς της Πράγας» σε ρε μίζωνα, δίχως αρρύθμιση όπους, του Αντωνίν Δβορσάκ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διευθύνει ο Στέφαν Ρόμπλ.

Ακούσαμε την ορχιστρική σύνθεση υπό τον τίτλο «Βάλς της Πράγας» σε ρε μίζωνα, δίχως αρρύθμιση όπους, του Αντωνίν Τβορσάκ. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διεύθυνε ο Στέφαν Ρόπλ. Επόμενη επιλογή του BBC, το έργο υπό τον τίτλο «Μία βάρκα με άνθη» για βαρύτονο και ορχήστρα του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και βιολιστή Χούγκο Αλβίαν, 1872-1960. Σολίστη είναι ο βαρύτονος Πίτερ Ματέι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Μάνφριντ Χόνεκ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Μία βάρκα με άνθη» για βαρύτονο και ορχήστρα του Σουηδού συνθέτη, μαέστρο και βιολιστή Χούγκο Αλβίαν, 1872-1960. Σολίστη ήταν ο βαρύτονος Πίτερ Ματέι. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σουηδικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάνφριντ Χόνεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, κομμάτια για πληκτροφόρο του Ιταλού συνθέτη, τσιμπαλίστα και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Γκρεγόριο Στρότσι, 1615-1687. Σονάτα σεκόντα del secondo tono naturale, μάσκαρα μπαλάτα e sonata da più cavalieri napolitani nel Reggio Palazzo, balletto secondo, toccata seconda del primo tono. Παίζει ο τσεμπαλίστας Ενρίκο Μπάγια.

Ακούσαμε κομμάτια για πληκτροφόρο του Ιταλού συνθέτη, τσεμπαλίστα και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Γκρεγκόριο Στρότσι, 1615-1687. Σονάτα σε κόντα, del secondo tono naturale, μάσκαρα μπαλάτα e sonata da più cavalieri napolitani nel Reggio Palazzo, μπαλέτο secondo, το κατά σεκόντα del primo tono. Έπαιξε ο τσεμπαλίστας Enrico Baiano. Επόμενη επιλογή του BBC, η επιστροφή του Lemminkainen, τελευταίο από τα 4 συμφωνικά ποίηματα της σουίτας Lemminkainen, έργο 22 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Γιάν Πασκάλ Τορτέλιε.

ήταν η επιστροφή του Lemminkainen, τελευταίο από τα 4 συμφωνικά ποίηματα της σουίτας Lemminkainen, έργο 22 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Γιάν Πασκάλ Τορτέλιε. Ακολουθεί η λειτουργία του Αγίου Δομήνικου, έργο 25, του Γάλλου οργανίστα, πιανίστα και συνθέτη Ρολάντ Φαλτσίνελ, 1920-2006. Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη. Κύριε, Γλώρια, Σάνκτους, Μπενεντίκτους, Άγνους Ντέι. Σολίστη είναι η ψήφωνος Χέλεν Νίβς, η μεσόφωνος Μάργκρετ Κάμερον, ο τενόρος Στίβεν Τζεφς και ο μπασοβαρίτονος Τζέμι Χολ. Τους BBC Singers διευθύνει η Grace Rossiter.

Ακούσαμε τη λειτουργία του Αγίου Δομήνικου, έργο 25, του Γάλλου οργανίστα, πιανίστα και συνθέτη Ρολάντ Φαλτσίνελ, 1920-2006. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Χέλεν Ίβς, η μεσόφωνος Μάργκρετ Κάμερον, ο τενόρος Στίβεν Τζεφς και ο μπασοβαρύτονος Τζέμι Χολ. Τους BBC Singers διεύθυνε η Grace Rossiter. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουιντέτο με πιάνο, έργο 44, του Ρόμπερτ Σούμαν. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro brillante, in modo d'una marcia un poco largamente, σκέρτσο με ένδειξη molto vivace και allegro ma non troppo. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Ιαν Μπράουν, η Μαριάννε Τούρσεν πρώτο βιολί, ο Άτλα Σπον Μπάρι δεύτερο βιολί, ο Λόρενς Πάουα, βιόλα, και ο Πολ Ουόκινς, βιολόν.

Ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο, έργο 44 του Ρόμπερτ Σουμάν. Ερμηνεύσαν ο πιανίστας Ιαν Μπράουν, η Μαριάννε Τούρσεν, πρώτο βιολί, ο Άτλα Σπον Πάρι, δεύτερο βιολί, ο Λόρενς Πάουα, βιόλα, και ο Πολ Ουόκινς, βιολοντσέλο. Ακολουθούν 4 τραγούδια αγνώστου συνθέτη από τη συλλογή θρησκευτικών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Musicalisches Gesangbuch». Η συλλογή αυτή τυπώθηκε στη Λειψία το 1736 από τον προτεστάντη εκκλησιαστικό μουσικό Georg Christian Semmel. Ο Johann Sebastian Bach συνεργάστηκε με τον Σεμέλη για τη δημιουργία αυτής της ανθολογίας, αλλά οι μουσικολόγοι διαφωνούν μεταξύ τους για τον βαθμό και τον τρόπο συμμετοχής του μεγάλου κάντορα της Λειψίας. Πιθανότατα, ο Bach συνέθεσε τον basso continuo και τροποποίησε κάποιες προϋπάρχουσες μελωδίες. Η συλλογή περιλαμβάνει 954 τραγούδια. Μόνο 69 όμως από αυτά έχουν μουσική σημειογραφία με συνοδεία της φωνητικής μελωδίας από basso continuo. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 439 ως και 507 στον κατάλογο έργων του Bach που επιμελήθηκε και δημοσίευσε το 1950 ο Wolfgang Schmidt. Από αυτά θα ακούσουμε τα τραγούδια με αριθμούς 443, 468, 470 και 439. Μόνο 3 τραγούδια της συλλογής, όχι αυτά που θα ακούσουμε, αποδίδονται με βεβαιότητα στον Bach. Τα τραγούδια αυτά φέρουν τους αριθμούς 452, 478 και 505. Σολίστη είναι η μέτζο σοπράνο Bernarda Fink. Basso continuo, Domen Marin Tzitz, Viola da Gamba και Dalibor Miklaucic, εκκλησιαστικό όργανο.